0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
3: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
4: Non-stop mix.
3: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
4: Non-stop
3: mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
4: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, καλημέρα. Νεκτάριες είσαι?
5: Ο ίδιος.
6: Γεια σου φίλε, δεν με ξέρεις, Νίκος Φορτούνης λέγομαι. Κάνουμε μια κατάσταση για το καλοκαίρι στη Μύκονο. Ένα μαγαζί. Δηλαδή.
7: Μπορεί να έρθω. Μισό. Του έχετε πάρει τα τηλέφωνα που έχουμε πει να πάρετε τηλέφωνα?
6: Παίρνουμε τώρα, κόσμο. Προσπαθώ, μιλάω με έναν άνθρωπο στην Πάτρα.
7: Γιατί πράγμα είναι αυτός? Φωνή ή ορχήστρα, πείτε μου.
6: Τραγουδιστή, αλλά έχει κλείσει για καλοκαίρι. Πριξιστή ο Γιώργος.
7: Πώ είναι εμφανισιακά?
6: Νεκτάρι, κάνω μια περιγραφή τώρα. Έχω και τον άνθρωπο εδώ πέρα από πάνω.
5: Από τη στιγμή που δεν μπορώ να συνεργαστώ, δεν έχει νόημα να σας περιγράψω τώρα το πώς είναι.
8: Νεκτάρι, μ' ακούς?
5: Παρακαλώ.
8: Κάτσε λίγο να πάω λίγο πέρα. Αυτός εδώ πληρώνει όσο άσο. Στο λέω τώρα. Εντάξει, είναι τρελαμένο σου λέω. Δηλαδή έχει και. Τι να σου πω τώρα, ότι έχει κλείσει σεφ με 4.000 ευρώ το μήνα.
6: Έλα, Ραφαήλ, είναι.
7: Πώς είναι,
6: είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό τραγουδιστή πάνω απ' όλα.
7: Αχ, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Πώς είναι?
5: 1,78 ξανθό.
6: 1,78 ξανθός είναι, ξανθό είναι το παιδί.
5: Γαλανά μάτια.
6: Γαλανά μάτια.
7: Ένα αρθί, πόσο θέλει.
6: Πολύ καλό και εμφανίσιμο. 1,78 πολύ ψηλό, είναι ξανθό.
5: Γιανέ είσαι.
8: Να μου το κοιτάξει.
9: Αμά!
6: Κρέλανε νεκτά.
3: Αλφα FM 104,7.
10: 104,7.
3: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7.
1: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
2: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
3: Πρόκειται για ρεκόρ Guinness. Πόσες γυναίκες κατάφεραν να χωρέσουν μέσα σε ένα μίνι κούπερ.
4: Στη Μασαχουσέτη έγινε το ρεκόρ αυτό. 15 λοιπόν μπαμπάτσικες κοπέλες από τη Μασαχουσέτη ήθελαν να αποδείξουν ότι παρά τα παραπανήσια τους κιλά μπορούν να τα καταφέρουν. Μπήκανε μέσα στο κουπεράκι. Δεν τις βγάλανε ποτέ, γιατί δεν μπόρεσαν να τις βγάλουν.
5: Τις βγάλανε με φτιάρι.
4: Δεν τις βγάλανε ποτέ. Αλλά ήταν 15 στο σύνολο. Δηλαδή αυτές ήταν 15.
6: Εγώ θα σου πω ότι ήταν 24 κοπέλες.
4: Στο Mini Cooper.
6: Στο Mini, πρόσεξε τώρα. Δεν ήταν όμως κοπέλες ούτε παχουλές. Ούτε όλα αυτά που είπε ο Γρηγόρης. Ήτανε κοπέλες οι οποίες ασχολούνται με γιόγκα. Οπότε ξέρεις ότι αυτές έχουν ευληγησία. Βάζουν πόδια πάνω από τα κεφάλια.
4: Δεν πήγε στην εξάρτηση, πήγε η άλλη.
5: Παρ' όλα αυτά, η αλήθεια είναι εξής, παιδιά. Επειδή εγώ είχα Mini Cooper.
4: Χριστίνα,
5: είναι αγγλικής κατασκευής.
4: Χριστίνα, ακούς τον Γιώργο.
5: Χριστίνα, ο αριθμός στο γυμνασμένο ήταν 28. Καλά, άκουσες, ναι. 28 ήταν καλογυμνασμένες αυτές, δεν ήταν Μασαχώσε. Μασαχώσε. Ήταν από το Σάσεξ.
3: Ποιος πιστεύεις από τους τρεις ότι λέει την αλήθεια? Πες.
7: Το Γιώργο και τελείωσε.
3: Το Γιώργο και τελείωσε. Νίκο, για να δούμε ποιος λέει την αλήθεια.
8: Την αλήθεια λέει ο Γιώργος.
9: Μπράβο!
4: Μπράβο!
9: Μπράβο!
10: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
11: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει?

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Πέτρος Καράς, in the mix.

0: Διπλό κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Αλφα FM.
2: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
3: Non-stop. Mix.
2: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
3: Non-stop.
2: Mix με όλα τα hits στη σειρά.
3: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ξέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου. Άκου.
2: Δεν βλέπω να 'ρθει το πρωί όλα τα χρώματα μαζί κι όλους τους ήχους.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.

0: γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Πρωινό σφαίρα! Μόλις μου στείλε μήνυμα η Ιωάννα, εδώ ο Γρηγόρη μου λέει σήμερα έμαθα ότι ο πρώην μου έγινε αεροσυνοδός.
3: Α,
2: πολύ ωραία. Και τι γράφει από κάτω?
3: Τι γράφει από κάτω?
2: Πετάει ο γάδαρος τελικά.
4: Πετάει ο
5: γάδαρος. 6 με 7, 8, 9,
1: 6
5: με 10.
6: Πρωινό σφαίρα! 104,7.
1: 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
7: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Ακούει κανείς, α!
5: Ακούει!
6: Ακούει κανείς!
5: Αν ακούει κανείς, ο οποίος έχει πάρα πολύ καιρό να κάνει σεξ.
7: Καλημέρα.
8: Καλημέρα, παρακαλώ το όνομά σας.
9: Το όνομά σας.
7: Δημήτρη,
8: πάρε σας αναλαμβάνει η κυρία Νάνση.
9: Παρακαλώ, περάστε.
5: Καλημέρα, Δημήτρη, δεν ξέρω γιατί τι έχει πάθει.
7: Καλημέρα, Δημήτρη.
9: Δύσκολες περιπτώσεις.
5: Αναλαμβάνω τη δύσκολη περίπτωση.
9: Είναι η Νάνση γι' αυτά.
5: Έχουμε καταλάβει ότι έχεις πολύ καιρό.
7: Το έχετε καταλάβει.
5: Ναι. Οπα. Για να πάρεις τηλέφωνο, καταλάβαμε ότι έχεις πολύ καιρό.
7: Κάνετε λάθος.
5: Α, εσύ τι θέλεις να μας πεις, τη χθεσινή σου εμπειρία?
8: Από την πιτσερία κάτω είμαι, ήθελα να δώσω.
9: Μια παραγγελία έρθει.
7: Εγώ πήρα να πω μια καλημέρα.
9: Ναι, αλλά εδώ έχουμε θέμα όμως, έχουμε παιχνίδι.
8: Κάτω να δούμε μια καλημέρα. Μια καλημέρα που θέλω να πούμε. Κλείσε, φίλε.
7: Αυτό που μπορώ να πω,
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα

0: Πια όλους τους μικρούς μας φίλους που μας ακούνε τώρα έχουμε τα πολυβιταμινούχα ζελεδάκια σε σχήμα αρκουδάκι ή αστεράκι με υπέροχη γεύση φράουλα ή σμέουρο. Συνδυάζουν μοναδικά όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και εχνοστοιχεία, κάνοντας τη λήψη βιταμινών ευχάριστη. Μιλάμε για τα VitaFix Immuno. Περιέχουν σε ένα μόνο ζελεδάκι βιταμίνη C, ψευδάργυρο και φυτικά εκχυλίσματα πρόπολης, εχινάκιας και σαμπούκου. Ενώ τα VitaFix Multiprobio συνδυάζουν προβιωτικά και πρεβιωτικά μαζί με βιταμίνες A, D, C, B και φολικό. Δεν περιέχουν ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόγια και συνθετικά χρώματα, ενώ έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε εδόδυμες ίνες. VitaFix Gummies για σούπερ δυνατά παιδιά στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Λοιπόν, έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram και Νίκος Καλούδης. Έχουμε και Viber, το Viber του Σφαίρα, του σταθμού μας, 6936-101022, και στο Viber για να μας στέλνετε εύκολα και γρήγορα τις καλημέρες. Και το ξαναλέω, αποθηκεύστε το Viber για να το έχετε μαζί σας, να λαμβάνετε μέρος και στους διαγωνισμούς. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook Παναγής Τζορτζάτος, έχουμε και το Instagram του Σφαίρα, Σφαίρα Radio 102.2. Έχουμε και τι δεν έχουμε τρόπους επικοινωνίας, έχουμε πάρα πολλούς. Βρείτε έναν έτσι για να επικοινωνήσουμε και να πούμε την πρώτη πρωινή μας καλημέρα, όπως κάνουμε 15 χρόνια. 15η χρονιά σήμερα. Σήμερα, φέτος. 15η χρονιά φέτος. Πρωινό Σφαίρα 102.2. Είναι πρωί ακόμα, συγχωρέστε με. Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Διάλεξη σήμερα.
0: Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, νομίζω ότι στο παρελθόν έχουμε ξαναναφέρει κάποιο έτσι παρόμοιο δίλημα ζωής. Η Μαργαρίτα το έχει στείλει το δίλημά της. Η Μαργαρίτα είναι παντρεμένη με τον Αλέξανδρο. Είναι 32 χρονών. Είναι ακόμα οι δυο τους, δεν έχουν κάνει παιδιά.
1: Παντρεμένη.
0: Είναι παντρεμένη, ναι. Είναι παντρεμένη. Ο Αλέξανδρος λέει, παιδιά, δεν ξέρω τι τον έχει πιάσει από πριν το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι που έδωσε πόνο, που πήγαμε και ήταν να πάμε διακοπές. Τέλος πάντων, μη σας τα πολυλογώ. Τον έχει πιάσει μία μανία. Τώρα μιλάμε ότι είναι 35 χρονών, νεότατος. Να αλλάξει όλη την εξωτερική του εμφάνιση. Άλλαξε, λέει, κούρεμα. Είχε, λέει, μακριά μαλλιά. Πήγε, λέει, τάκοψε τύπου κοντοκουρεμένο, τύπου στρατός. Πήγε, λέει, έκανε μπότοξ χωρίς να υπάρχει λόγο στο πρόσωπό του. Πήγε, λέει, τώρα σας διαβάζω έτσι με bullets τι αλλαγές έχει κάνει μπαμ μπαμ, γιατί δεν μπορώ, λέει, να καταλάβω για ποιο λόγο το κάνει. Πήγε, λέει, φόρεσε γυαλιά χωρίς να έχει πρόβλημα με τα μάτια του.
1: Ναι, γιατί τα γυαλιά τι κάνουν.

0: του ταιριάζουν, λέει, του δίνουν στυλ.
1: Ναι.
2: Ένα φορέ και σιδεράκι.
1: Άρα λοιπόν βλέπει, ας
0: πήγε, λέει, έβαλε τα δόντια του, ήταν καταπληκτικά και πήγε να βάλει όψεις ρητίνης. Τώρα εδώ η Μαργαρίτα αναφέρει πράγματα υπερβολικά.
1: Έκανε και ηλεύκανση προκτού.
3: Εκεί θα μας το επιβεβαίωνε.
0: Πήγε, λέει, όμως έχει ξυριστεί, έχει γίνει γλόμπος παντού. Παντού.
1: Ναι, γιατί θέλω να σου πω τώρα.
2: Το σκέφτομαι και εγώ αυτό.
1: Η Μαργαρίτα. Να πούμε καλημέρα καταρχάς, Μαργαρίτα. Απλά δεν έχω καταλάβει γιατί ο άνθρωπος έχει μπει.
0: Το έχει συζητήσει.
3: Ποιο είναι το πρόβλημα
0: εδώ στο email, το έχει συζητήσει. Ότι πες μου, αν σου πει κάτι.
1: Όχι, πλάκα το σε
0: όχι, αλήθεια. Αυτό, αυτά, όλα αυτά τα γράφει.
1: Και δόντια και.
0: Ναι.
1: Στα καλά καθούμενα.
0: Ναι, στα καλά καθούμενα.
3: Παιδιά, μπορεί να έχει χρόνο το καλοκαίρι.
0: Πες μου τι σου συμβαίνει. Πες μου γιατί τα κάνεις όλα αυτά. Είσαι ένας κούκλος. Τα δόντια σου είναι υπέροχα. Εμένα μου αρέσει η τρίχα σου. Γιατί πήγες και έγινες γλόμπος ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη.
2: Καλά κάνει.
0: Πες μου τι σου συμβαίνει. Τι έχει αλλάξει να
3: και
0: πάμε σε έναν ψυχολόγο να το συζητήσουμε. Έτσι, λέει μου, τι βάρεσαι. Με βαρέθηκα, λέει. Θέλω να κάνω αλλαγή στον εαυτό.
3: Έχει κάποια διαφορά στη συμπεριφορά του απέναντι της?
0: Δεν γράφει για διαφορά, όχι. Αν εξαιρέσεις, λέει ότι έχει γίνει τρομερά. Πώς το λέω, αυτό.
3: Ωρεοπαθή.
0: Ναι.
2: Ψώνιο δηλαδή.
0: Εμένα όμως, λέει, δεν μου αρέσει αυτό. Δεν γνώρισα και δεν παντρεύτηκα αυτόν τον άνθρωπο. Και είμαστε, λέει, τώρα σε μια φάση που σκεφτόμαστε να κάνουμε παιδιά. Να προχωρήσω ή να το ξανασκεφτώ. Και τι μπορεί να συμβαίνει και γιατί μπορεί όλο αυτό να έχει γίνει.
2: Να χωρίσουνε.
0: Κάτσε, ρε Νίκο, περίμενε κι εσύ.
1: Ναι.
0: Τι πιστεύετε?
3: Σεξ κάνουν.
0: Κάνουν. Το αναφέρει και αυτό.
1: Τώρα αυτό είναι πολύ προσωπικό, ρε φίλε.
2: Αν κάνουν σεξ.
1: Αν ερχόμουν εγώ, Νάνση, και σου λέω τώρα να τα κάνω όλα αυτά ξαφνικά από το
0: μέλλον. Αλήθεια, ρε Νάνση, τι θα κάνει. Εσύ θα μου έλεγε έχει γκόμενα. Είμαι σίγουρο.
3: Όχι, ρε.
0: Όχι.
3: Αν.
0: Μήπω θα... έχει γκόμενα τώρα που το είπα.
3: Όχι, ρε.
2: Όχι, ρε, καμία σχέση.
3: Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ ωραίο που αυτό ο άνθρωπο ξαφνικά. Το παθαίνουμε όλοι, ρε παιδί,
0: κάποια στιγμή. Στιγμή.
3: Κάνουμε ένα restart, ναι. Στα 35 είναι μια καλή φάση για να κάνεις αυτά που θέλεις. Μπορεί τώρα να έχει την οικονομική δυνατότητα. Μπορεί τώρα να μπορούσε. Μπορεί κάτι να του συμβαίνει, να έχει κουραστεί.
0: Μπορεί απλά τώρα να του σκάσε.
3: Ναι, δεν είναι κακό. Δηλαδή, γυαλιά ήθελε να βάλει για στυλ. Οκ, το καταλαβαίνω. Ήθελε να φτιάξει τα δόντια του γιατί έτσι του αρέσουν περισσότερο. Οκ, το καταλαβαίνω. Ήθελε να κάνει μπότοξ. Οκ, το καταλαβαίνω.
0: Ναι, βρε Νάνση, μα όλα αυτά.
3: Ήθελε να κάνει αποτρίχωση.
0: Ναι, μπορεί. Κάτσε, βρε καρδούλα.
3: Τώρα που είχε χρόνο να μπορούσε να κάνει αυτές τις αλλαγές. Το θέμα είναι του πάνε όλα αυτά. Του αρέσουν.
0: Δεν τη Μαργαρίτα δεν τη αρέσει πάντως όλο αυτό.
3: Τώρα δεν της αρέσει η Μαργαρίτα όπως έγινε.
0: Όχι, δεν της αρέσει όλο αυτό που έχει κάνει. Και βάζει, λέει, τις κρέμες και πάει και κάνει αποτριχώσεις και κάνει και ράνι.
1: Γιατί εγώ δεν έχω.
3: Εμένα δεν μου φαίνεται περίεργο πάντως.
0: Πιστεύω ότι έχει γκόμενα.
2: Περίεργο δεν είναι.
1: Άσε με στρεπάνε
0: γιατί έχει καψουρευτεί καμιά 25 τώρα και θέλει να το παίξει τζόβενο.
1: Έλα ρε βλακίστε.
0: Καλά, καλά, εντάξει.
3: Κοίταξε να δεις με αυτά μου περιγράφεις.
0: Εδώ είστε και εδώ είμαι.
3: Το πιο πιθανό είναι να έχει γκόμενο. Όχι, γκόμενο.
1: Βρέω ότι θέλει έχει ο άνθρωπος, αλλά
3: ναι, καλά,
1: το ζήτημα είναι.
3: Δεν ξέρω.
0: Η αλήθεια ότι αυτό δεν μας το αναφέρει η Μαργαρίτα.
3: Εμένα δεν μου φαίνεται πάντως περίεργο. Τώρα κάνουμε πλάκα. Δεν μου φαίνεται περίεργο. Όλα οκ, μου φαίνεται.
2: Και εμένα μια χαρά μου φαίνεται.
3: Γιατί μπορεί να θες να κάνεις την αλλαγή.
1: 2-11-7-0-7-9-31.
0: Αν αυτά είναι.
1: Αν άλλαζε εσάς, ο δικός σου άνθρωπος έτσι απότομα και ήθελε να τα κάνει όλα. Πλαστικές, μπότοξ, δόντια.
0: Αλήθεια τώρα, σκέφτεσαι ότι κάτι σε τρέχει.
3: Όχι, εσύ και εμένα με πιάνει κατά καιρούς. Θέλω να πάω να κάνω.
0: Πας και γίνεσαι άλλη, μωρέ Νάνση.
3: Με πιάνει, θέλω να τα κάνω όλα.
1: Παρακαλώ, για πάμε λίγο. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
1: Για πείτε μας λίγο την άποψή σας. Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει στη ζωή του?
4: Κατερίνα.
1: Έλα, Κατερίνα. Για πες μας.
4: Για εγώ πιστεύω, δεν ξέρω, επειδή το έχω ζήσει κάποια πράγματα με κάποιον δικό μου.
0: Θέλει να μας πει τι.
1: Ότι έχει βρει άλλη, γιατί τι εννοείς, ότι λες έχω ζήσει με κάποια πράγματα με κάποιον δικό μου, τι εννοείς?
4: Τα ίδια ακριβώς έκανε.
1: Ναι.
0: Κάποιος σύντροφός σου προφανώς εννοείς.
4: Ναι.
0: Ωραία.
1: Εννοείς ήσταν μαζί.
4: Και αυτό που λένε καμιά φορά ότι δεν είναι, ότι ισχύει, ότι και καλά δεν κάνουν σεξ και το κάνουν κανονικά. Να ξέρετε ότι καμιά φορά για να σου ρίξουν στάξη στα μάτια σου κάνουν ακόμα πιο πολύ.
3: Α, αυτό δεν το έχω σκεφτεί.
1: Για, μπορείς, χωρίς, αν θέλεις, μην σε πιέζουμε, μπορείς να μας πεις τη δικιά σου την ιστορία, δηλαδή τι συνέβη?
4: Ήμασταν πως 4 χρόνια μαζί και ξαφνικά άρχισε και πρόσεχε πολύ τον εαυτό του, έβαζε αρώματα εκεί που δεν έβαζε, δεν με τη μύριζε προς Θεού,
1: ναι.
4: Αλλά πρόσεχε πιο πολύ τον εαυτό του, έβαζε πιο πολύ αρώματα, πρόσεχε τον εαυτό του, γυμναστήρια από εδώ από εκεί.
1: Ξαφνικά?
4: Ναι, και με την κοπέλα ήταν 2 χρόνια.
0: Α,
1: μάλιστα.
4: Αρκεσέξ, το ξαναλέω.
0: Κάνατε.
4: Κάναμε κανονικότατα.
3: Αυτός αλήτης εγώ, η άποψή μου είναι αυτή.
4: Καλά, εννοείται.
3: Αλήτης.
4: Οπότε δεν ισχύει αυτό μια φορά που
1: λέμε. Αλήτης και αλήτης.
0: Έλαβε
1: αλήτη. Τι έμεισε, αλήτη. Αλήτης και αλήτης.
3: Δύο χρόνια την κοροϊδεύει, κάνει σεξ μαζί της και
0: είναι σωστό στα καθηκόντά του. Τα κάνει.
3: Είναι μεγάλο λαμόγιο.
4: Καλά, Παναγία, θα στο κάνω.
0: Όχι, Παναγία μου, σταμάτα.
3: Έλα τώρα, τι αειδίες είναι αυτές.
0: Γυρνάει σπίτι του το βράδυ, έτσι λέγανε παλιά.
3: Ναι, ξέρε και μια άλλη που τα έλεγε αυτά.
4: Όλα τέλεια.
0: Μάλιστα. Άρα εσύ η άποψή σου είναι ότι πιστεύεις ότι κάτι τρέχει, κάτι έχει άλλο.
4: Σίγουρα, ή τους πιάνει μετά κάτι λόγω ηλικίας. Νομίζω ότι μεγαλώνουν και τους πιάνει κάτι και θέλουν επιβεβαίωση, ανασφάλεια, δεν ξέρω.
0: Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι έχει γκόμενα. Εγώ σας το είπα εξ αρχής ότι παίζει γκόμενα.
4: Όχι. Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό.
3: Παιδί, εγώ δεν το πίστευα. Εντάξει, γιατί πιστεύω ότι είναι ωραίο να κάνεις αλλαγές, ρε παιδί μου. Ότι σου έρχεται κάποια στιγμή.
4: Ναι.
3: Και ξεσπάς εκεί. Τώρα, αυτό που σου έχει τύχει εσένα και δύο χρόνια παράλληλη σχέση είναι όχι τραγικό. Είναι αλήτης.
4: Ναι, ήταν και στη δουλειά μαζί και δεν είχα πάρει χαμπάρι.
3: Α, μάλιστα.
4: Και αργούσε και λίγο καμιά φορά μισή ώρα, τρία τέταρτα.
3: Καλά, κοίταξε να δεις, όταν ο άλλος θέλει να στην κάνει, θα στην κάνει. Εμένα δεν με...
4: Καλά,
3: το ότι ήθελε να στην κάνει, είναι... έγινε, πες αυτό. Το ότι μαζί σου όμως ήταν σαν να μην τρέχει τίποτα, αυτό είναι που με φρικάρει.
4: Τέλειος.
3: Αυτό το θράσος είναι
4: ήθελε
3: που με
4: ήθελε να κάνουμε και παιδί, ήταν τέλειος.
3: Μάλιστα.
1: Και παιδί. Μάλιστα.
4: Ναι.
0: Και ευχαριστώ.
4: Μιλάμε για τρίμα.
1: Μάλιστα.
4: Αυτό, κάς.
1: Άρα θεωρείς ότι η Μαργαρίτα που μας στέλνει το μήνυμα και μας ακούει τώρα, ουσιαστικά δηλαδή να προσέξει αλλαγές.
4: Μαργαρίτα μου, ψάξτε λίγο αγάπη μου. Ναι, δεν είναι κακό καμιά φορά.
1: Από την άλλη, δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος εκεί, έτσι όπως είναι η ζωή του, να βαρεθεί λίγο το πώς είναι, το τι κάνει και να φύγει.
4: Ναι, ξαφνικά τώρα έφαγε τέτοια αναλαμπή, λίγο μου φαίνεται.
1: Ρε παιδί μου, να πεις, ας πούμε, δεν αντέχω άλλο τώρα. Θέλω να γυμναστώ. Γιατί είναι και 35 χρόνια, δεν είναι. Και να πεις ότι όχι, θέλω να αλλάξω τη ζωή μου. Θέλω να γυμναστώ, θέλω να φτιάξω να βάλω μαλλιά, ας πούμε, θέλω να φτιάξω τα δόντια μου. Θέλω να άλλη μια φορά να μου δώσω μια
4: ώρα. Γιατί, ξαφνικά σου
3: πει
4: τώρα.
3: Δεν είναι κακό, ρε παιδιά, να θέλουμε να αρέσουμε. Εγώ δεν το βρίσκω.
4: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου φαίνεται λίγο περίεργο.
0: Κοίτα εδώ, οι γυναίκες.
2: Δεν αποκλείεται όμως.
3: Εγώ δεν το βρίσκω περίεργο.
0: Εδώ στο Instagram, ας πούμε, η Χρυσούλα μου λέει στάχτη στα μάτια έχει γκόμενα. Η φίλη μου η Διαμαντούλα μου λέει σίγουρα έχει γκόμενα. Ο Γιώργος από την άλλη λέει ότι έχει πάθει κρίση ηλικίας.
3: Ναι, και εγώ στα 35 δεν ξέρω αν παθαίνει κρίση ηλικία. Αλλά ρε παιδί μου, εγώ δεν θα το βρίσκα κακό. Εγώ το βρίσκω ωραίο το να θέλει κανένα άνθρωπο να φτιάξει την εμφάνισή του.
4: Σίγουρα, αλλά. Εγώ επειδή έχω καεί πολύ.
3: Ίσως επειδή έχεις καεί, το βλέπεις έτσι, νομίζω.
4: Ναι.
3: Γιατί το είδες και με το χειρότερο τρόπο. Θεωρώ ότι είναι τεράστια κοροϊδία αυτό που έχεις υποστεί.
2: Πώς το ανακάλυψες?
4: Πώς το ανακάλυψα?
2: Ναι.
4: Από μια γνωστή που τον είδε στον δρόμο.
1: Με τι, με άλλη γυναίκα?
4: Φίλη μου. Μια φίλη μου τον είδε και μου τον έστειλε φωτογραφία μαζί με αυτή.
1: Αχα. Μάλιστα. Και όταν μάλιστα. Το είπες, τι είπε?
4: Καλά, καταρχήν σε βγάζουμε, όταν αρχίσεις και μιλάς και λες μισό σημαίνει κάτι καλά, είσαι τρελή, η κλασική ατάκα του άντρα. Είσαι τρελή.
1: Ναι, είναι το αντίστοιχο, δεν είναι αυτό που νομίζεις, είναι το αντίστοιχο.
4: Να, μπράβο, ναι. Μετά του δείξα και τη φωτογραφία και
0: τι περίμενε,
4: δεν είναι αυτό που νομίζεις. Έγινε κάτι πάνω σε εκείνη την ώρα, δεν συγχωρεσέ με. Δεν ξέρω τι έχω πάθει και τα κλασικά.
1: Έχουμε νέα από αυτόν τον άνθρωπο.
0: Δεν φταίσαι εσύ, εγώ φταίω.
1: Έχουμε
4: νέα, ναι. Συνεχίζει, μου στέλνει μηνύματα. Δεν έχω απαντήσει ποτέ. Δεν τα θέλω, ούτε να τον βλέπω, γιατί πληγώθηκα πάρα πολύ.
3: Δεν πληγώθηκες. Συνεχίζει και σου στέλνει μηνύματα ενώ είναι με την άλλη.
4: Δεν είναι τώρα με την άλλη, χώρισε και με την άλλη.
1: Άρα λογικά εσύ θεωρείς ότι αυτή η απότομη αλλαγή διάθεσης για εμφάνιση και εμφάνιση του αυτό ότι κρύβει κάτι αυτό ξαφνικό.
4: Ναι, έτσι,
1: τόσο έντονο. Πολύ ωραία.
4: Έτσι.
1: Μαργαρίτα, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Θα σε περιμένω να γιορτάσουμε μαζί 25 Ιανουαρίου.
3: Κατερίνα
0: τη λέμε.
1: Κατερίνα αυτή που έστειλε το μήνυμα, σωστά. Κατερίνα μου, φιλάκια πολλά, σε ευχαριστώ πολύ. Φιλάκια, εσύ γλυκίτα τη φιλιά. Θα πάρουμε ακόμα ένα τηλέφωνο γιατί πολύ ενδιαφέρουσα η άποψη τη Κατερίνα. Εμένα δεν θα πήγαινε το μυαλό μου τόσο πολύ ότι υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε μπορεί να θες να αλλάξεις, αλλά.
2: Έχει ένα μήνυμα στα εισερχόμενα τώρα στο Instagram του Σφαίρα που λέει ότι ζω το ίδιο αυτή τη στιγμή.
1: Ζω τη διάθεση να αλλάξει.
2: Προφανώς και
1: ο άνθρωπός της.
2: Ο άνθρωπός της μάλλον την κερατώνει και το έχει αντιληφθεί. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω εγώ.
1: Αν θέλει να μας πάρει, να μας στείλει ένα τηλέφωνο, να την πάρουμε την κυρία. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Έλα, ρε παιδιά, καλημέρα.
1: Θα γίνει μανούρα. Καλημέρα.
5: Γιατί να γίνει μανούρα.
1: Όμως έτσι, φωνήσου το έχει αυτό από εκείνη.
5: Α, όχι, εντάξει.
1: Για πες.
5: Είναι έτσι, φωνήσου.
1: Έλα, Μανώλη μου.
5: Λοιπόν, πάντως Δεν φταίει μόνο αυτός, σίγουρα.
1: Αυτός
5: για να αρχίσει κάποιος να ψάχνεται και να κάνει κάτι σε μια σχέση, σε ένα γάμο, σε ένα... Και οι δύο φταίνε κάτι.
1: Μανώλη, πες μας τι έχει συμβεί σε σένα, γιατί μάλλον κάτι για σένα λες.
5: Όχι, δεν μου έχει συμβεί κάτι, ευτυχώς. Απλά, εγώ πώς λειτουργώ. Εγώ κάθε μέρα και κάτι κάνουμε. Κάθε μέρα και κάτι καινούριο να ανακαλύψουμε ο ένας για τον άλλον, να είμαστε μαζί, να... καινούργια πράγματα, να μου πεις, να σου πω, πρέπει να είσαι κοντά με τον άνθρωπο σου για να μην τον κάνεις να μπει σε αυτή τη διαδικασία να ψαχτεί. Εμένα μου αρέσεις για αυτό που είσαι εσύ, το αν αλλάξεις, αν γυμναστείς, αν αυτό, αν εκείνο, παιδιά.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση, Μανώλη, είσαι παντρεμένος?
5: Παντρεμένος είμαι, ναι.
1: Αν ξαφνικά η γυναίκα σου, από εκεί που έχετε μια φυσιολογική ζωή, άρχισε να σου λέει θα πάω στο γυμναστήριο. Πάει να αλλάζει τα μαλλιά της. Πάει γυμναστήριο. Πάει κάνει, πώς αυτό που γίνεστε, που κάνετε, που πάτε να αλλάξει το κάνετε σαν ηλιοθεραπεία, πώς το λένε αυτό?
3: Σολάριουμ.
1: Να κάνει σολάριουμ, να πάει να φτιάχνει τα μαλλιά της, τα νύχια της, να κάνει γυμναστική. Να πάει να κάνει τα δόντια της. Ναι, ρε παιδί μου, σε μια φάση κατάλαβες.
3: Δεν έχω φτιάξει.
5: Φυσικά, Γρηγόρη, φυσικά και θα αναρωτηθώ και θα κάτσω στον εαυτό μου να πω τι έχει γίνει εδώ και θα αρχίσω να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά. Θα πρέπει να είμαι με τον άνθρωπό μου κοντά, να μου εξηγήσει.
0: Μανώλη μου, καλέ, δεν ισχύει πάντα αυτό. Όπως εγώ διαφωνώ και με αυτό που είπες.
1: Να σου πω γιατί το
5: λέω.
0: Ναι.
5: Γιατί μου λέει ο Γρηγόρης, αν μου έχει τύχει κάτι τέτοιο. Φυσικά και εγώ στο γάμο μου, γιατί και εγώ με τη γυναίκα μου γνωρίζομαι και είμαστε μαζί από 16-17 χρονών. Έτσι. Λοιπόν, φυσικά και εμείς έχουμε περάσει την κρίση μας, φυσικά και εμείς έχουμε περάσει τα δύσκολα, τα εύκολα, έτσι όπως όλοι. Εκεί ψάχνει να βρεις λύσεις για να μην αφήσεις τον άνθρωπό σου, να μην σε αφήσει ο άνθρωπός σου. Το αν υπάρχει ένα τραγούδι, παιδιά, τα λόγια που λέει «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ».
3: Υπέροχο τραγούδι.
5: Δεν μπορώ εσένα να σε κάνω σαν και εμένα. Εγώ γι' αυτό σ' αγαπάω. Άρα είσαι χοντρός, είσαι αδύνατος, είσαι καλό, ωραίο μαλλί, εγώ σ' αγαπάω.
1: Όπως και ένα πολύ μεγάλο λάθος, Μανώλη, είναι πάρα πολλές γυναίκες, αλλά συμβαίνουν και σε άντρες, μάλλον ξέρει αυτό, που λένε «θα τον αλλάξω εγώ». Δηλαδή, γνωρίζουν κάποιον ερωτευμένος και λένε «μα δεν είναι τόσο καλό παιδί» ή ας πούμε έχει κάποια πάθη. Και λέει «μη στεναχωριέσαι, εγώ θα τον αλλάξω». Δεν θα τον αλλάξω.
0: Αλλά να προσπαθούμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα στο σύντροφό μας.
1: Άλλο να βελτιώσουμε μόνοι μας, αν το θέλουμε. Το να μπω εγώ στη διαδικασία να σε αλλάξω.
0: Να σε παροτρύνει κάποιος να.
1: Άλλο να σε παροτρύνει
5: κάποιος. Παναγή, να σου πω κάτι. Εγώ έπαιζα και ποδόσφαιρο, έτσι με γνώρισε να παίζω μπάλα. Έχω πιτσιρίκια, είμαστε μαζί. Ερχόταν να με δει, ταξίδια από εδώ, από εκεί. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε τη διαδικασία να κάνουμε γάμο, να κάνουμε τέτοιο, αυτό που της είπα ήταν το εξής, ότι κοίτα, μη μου κόψεις το ποδόσφαιρο. Δεν μπορείς να μου πεις δεν θα μου πεις όχι για το ποδόσφαιρο.
0: Αλλά τώρα μην συγκρίνεις αυτό.
1: Το χόμπι αυτό μπορεί τα Σαββατοκύριακα ο Μανώλης να έπρεπε να πάει να παίξει μπάλα να ήθελε. Το Σαββατοκύριακο η κοπέλα σου λέει κάτι πολύ απλό. Να ήθελε να πάει εκδρομή.
5: Εγώ έπαιζα ποδόσφαιρο επαγγελματικά. Δεν μπορούσα να ξενυχτήσω. Δεν μπορούσα να κάνω. Δηλαδή, πρόσεξε, μη μου κόβει, γιατί είναι χρόνος. Χάνεις χρόνο από τη ζωή, από τη γυναίκα σου.
1: Κάτι που ξεκινάει πολύ απλό, έλα, μια μπάλα παίζει, αρχίζει και γίνεται πρόβλημα όταν μετά. Το βράδυ μη βγούμε. Το Σάββατο μη βγούμε. Την Κυριακή θα πάω να παίξω. Δεν θα πάμε κάπου να φάμε. Κάτσετε. Αλλάζει.
5: Το έκανα έτσι κι εγώ σε. Έλα να με δεις, έλα μαζί μου, σε θέλω να είσαι στην εξέδρα, παίζω καλύτερα, είμαι πιο καλός. Μετά θα πάω να φτιάξεις τα μαλλιά σου. Δηλαδή και εγώ δεν είπα ποτέ όχι για νύχια, για μαλλιά. Ναι. Εκείνη δεν μου είπε όχι ποτέ για το ποδόσφαιρο, παράδειγμα λέμε τώρα, έτσι. Πρέπει, αν όμως, Γρηγόρη, για να επανέλθω αυτό που μου ερώτησες, αν δω τη γυναίκα μου να σε τέτοια αλλαγή, εννοείται θα μιλήσω πρώτα με εκείνη, αλλά πάνω και στον εαυτό μου ότι εγώ φταίω. Γιατί ξέρω να μιλήσω, γιατί δεν πάμε όλα μαζί.
1: Κατάλαβα. Θα κοιτάξεις λίγο τα δικά σου, θα δεις μήπως κάτι εσύ έχεις κάνει που αυτό την έχει
0: παρακτηθεί. Είναι και πολλές περιπτώσεις που έτσι είναι ο άνθρωπος και δεν ψάχνουμε να βρούμε πάντα. Εγώ αυτό που είπες ότι πάντα φταίνε και οι δύο, δεν συμφωνώ μαζί σου, να ξέρεις.
5: Αυτό όμως το βλέπεις από την αρχή. Αν ένας άνθρωπος είναι έτσι φλερτάρει, γκομενιάζει από εδώ, από εκεί, κοιτάει, πες το, αυτό θέλει να διαρκεί.
1: Σωστά. Μανώλη μου, μην κλείσεις λίγο από τη γραμμή. Μην κλείσεις τη γραμμή, γιατί πήραμε, έστειλε το τηλέφωνο της η κοπέλα που έστειλε ένα μήνυμα προηγουμένως και λέει: Παιδιά, εγώ το ζω τώρα αυτό. Και την πήραμε τηλέφωνο.
2: Μία άλλη είναι που μου λέει: Έχει να πω πολλά.
1: Α, δεν είναι η κυρία που έστειλε. Για να την ακούσουμε, γιατί την πήραμε από το άλλο το τηλέφωνο. Κατερίνα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, παιδιά.
1: Γεια σου, είμαστε και Μανώλη στη γραμμή. Πες μας εσύ, γιατί έχεις να πεις πολλά για το θέμα.
6: Γεια σας σε όλους. Λοιπόν, το έχω ζήσει πρόσφατα. Είμαι παθούσα. 12 χρόνια γάμου. Δύο παιδιά.
0: Ετών.
6: Ετών 39 και οι δύο.
0: Πολύ ωραία.
6: Ενώ όλα τα χρόνια ο σύζυγος ήταν λίγο πιο αφημένος εμφανιστιακά και λίγο πιο. Εγώ τον παρακινούσα σε όλα τα επίπεδα. Ξαφνικά. Αρχές της άνοιξης, να σου το καλό το ντύσιμο, να σου να δυνατήσουμε, να σου να φτιάξουμε τα μαλλιά, να σου το ένα, να σου το άλλο. Λοιπόν, για να μην σας τα μακρηγορώ, εννοείται ότι παίζει γκόμενα. Το θέμα είναι ότι δεν την έχεις ήδη την γκόμενα και τα κάνεις αυτά, όχι. Την έχεις δει και τα κάνεις για να την πιάσεις γκόμενα. Και εννοείται το συνεχίζεις και αφού την έχεις πιάσει.
1: Εσύ, Κατερίνα, αυτό το ανακάλυψες ότι υπάρχει γυναίκα, δηλαδή.
6: Τα λέει από το πρώτο διβδόμαδο. Εννοείται είσαι τρελή. Και μετά από άλλες δύο εβδομάδες είπα συγκεκριμένα, είναι αυτή. Εκεί ήμουν τρελή στο τετράγωνο.
1: Να καταλάβω ότι έχεις χωρίσει.
6: Μετά από όλα αυτά, εσύ τι λες.
1: Έχεις χωρίσει, μάλιστα.
5: Και πολύ καλά έκανε.
6: Εννοείται, παιδιά. Θέλω να πω
5: λοιπόν ότι όταν
6: ξαφνικά βλέπεις τέτοιου τύπου αλλαγές, δεν τις βλέπεις γιατί κάτι του συνέβη κτλ. Ναι, από το ψυχολογικό ξεκινάει, αλλά υπάρχει ένα κίνητρο, ένας εξωτερικός παράγοντας. Και μάλιστα στη δικιά μου την περίπτωση δεν είναι ότι συνέβαινε κάτι στο σπίτι μας εκείνη τη στιγμή. Είχαμε κάποιο πρόβλημα, ήμασταν. Όχι. Θα σου πω την κούραση των ετών του γάμου ή μιας μακροχρόνιας σχέσης όπως συμβαίνει πάντα, έτσι.
1: Μάλιστα. Άρα η ξαφνική αλλαγή πάντα από ό,τι καταλαβαίνω σε όλους χτυπάει ένα καμπανάκι ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι κάτι σημαίνει.
3: Κάτι τρέχει.
6: Ακριβώς, παιδιά. Κάτι τρέχει, κάτι είναι στα σκαριά και κάτι μετά πραγματοποιείται.
1: Μάλιστα, οπότε...
5: Σίγουρα χτυπάει καμπανάκι ότι κάτι συμβαίνει, γιατί μπορεί να συμβαίνει στον εαυτό του, παιδιά. Να χρειάζεται αυτός η αλλαγή.
1: Ναι.
5: Να πρέπει να δει αυτός ο άνθρωπος κάτι άλλο.
1: Κάτι άλλο. Κατερίνα, αυτό, τώρα
5: το χωρίς... ίδιο κάνουν και οι γυναίκες, δεν το κάνουν μόνο οι άντρες αυτό.
1: Εντάξει, έτσι. Οι γυναίκες το θεωρείς ότι δεδομένων ότι το κάνουν, ρε παιδί μου, πολύ πιο συχνά από ότι εμείς, ας πούμε, να είμαστε τόσο. Να περιποιούμαστε τόσο πολύ και να κάνουμε
5: τέτοια πράγματα. Αλλά όταν σου αρχίζει και σου κάνει αποχή από άλλα πράγματα.
1: Ναι, Κατερίνα, είναι... στις υποχρεώσεις του τις σεξουαλικές ήταν εντάξει.
6: Όχι, είχε κόψει. Δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει τόσο, δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Πήγα και στο γιατρό, το ψάξα, αλλά δεν έχω θέμα.
1: Πω,
6: γελάτε περιόριστα, είναι αλήθεια.
1: Κατερίνα, πάντως πρέπει να ομολογήσω ότι σ' ακούω πολύ δυναμική. Δηλαδή, σ' ακούω ότι το έχεις πάρει απόφαση.
3: Τι να κάνει.
6: Ακριβώς, Ρενάντ, εννοείται. Δηλαδή, θα μας πεθάνουν, είναι δυνατόν. Έχουμε
0: πόσο καιρό έχει γίνει
6: και μια ζωή.
0: Πόσο καιρό.
6: Αυτά που σας περιγράφω, παιδιά, ξεκίνησαν να συμβαίνουν την Άνοιξη, το Μάρτιο.
1: Αυτό το Μάρτιο.
6: Ναι, καλέ, που μας πέρασε το 26. Να μην σας τα πολυλέω. Από το σπίτι έφυγε αρχές Ιουνίου, τελείωσε το έργο και εννοείται φυσικά τον χώρισε και εγκόμενα, έτσι.
1: Να σε ρωτήσω και αν έρθει και σου ζητήσει, αν σου ζητήσει μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Εσύ πώς το ξέρεις.
1: Κάτσε λίγο, περίμενε. Αν σου ζητήσει μια δεύτερη ευκαιρία για το σπίτι 12 χρόνια.
6: Ξέρω, δεν άκουσα παιδιά ο Παναγής, ρώτησε ποιος ρώτησε πώς το ξέρω,
1: Νίκος.
6: Το ξέρω γιατί η συγκεκριμένη, και γι' αυτό έμαθα εξ αρχής, είναι στο πολύ πολύ πολύ κοντινό μας περίγυρο.
1: Μάλιστα. Και έρχεται και σου λέει να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία για το σπίτι σας.
6: Ο Θεός. Εγώ δεν είμαι Θεός. Συγχώρεσαι από το Θεό να επαναζητήσει.
0: Σου ζητάει να ξαναείστε μαζί σου, λέει ο Γρηγόρης. Αυτό είναι η υπόθεση.
1: Ακούγεσαι πολύ θυμωμένη. Συγγνώμη, Μανώλη, ακούγεσαι πολύ θυμωμένη, αλλά. Είσαι θυμωμένη. Καταλαβαίνω.
3: Γιατί σου είναι και καλά να είναι μαζί του, αφού δεν την επιλέγει κάθε πρωί.
6: Ακριβώς.
3: Δηλαδή, εγώ είμαι τη άποψη τον άνθρωπό σου δεν πρέπει να το θεωρεί ποτέ δεδομένο και κάθε μέρα. Κάθε πρωί πρέπει να τον επιλέγεις. Αν έχεις ξεκινήσει και κάποια πρωινά δεν τον επιλέγεις, γιατί να είσαι μαζί του.
6: Και το χειρότερο για
5: αυτή
6: μένα.
5: Αυτή είναι η πιο σωστή άποψη.
6: Μπράβο. Είναι και η κοροϊδία, ρε παιδιά.
1: Η κοροϊδία. Ναι.
6: Είναι η κοροϊδία, ακριβώς. Σου συνέβη κάτι, σου έτυχε κάτι, έχεις μια άλλη ανάγκη. Πολύ ωραία. Συζήτησε το, μην βγάζεις τρελό τον άλλον. Αλίμονο.
3: Αυτό είναι τραγικό να σε βγάζει τρελό. Αυτό είναι τραγικό. Δηλαδή είναι ωραίο να έρθει και να σου πει, ξέρεις κάτι, μου τελείωσε. Υπάρχει πιο εξηγημένο πράγμα.
4: Ακριβώς.
1: Τώρα πώς φαντάζει η ζωή από εδώ και πέρα χωρισμένη, επειδή είσαι πολύ φρέσκα με δύο παιδιά, πώς το βιώνεις τώρα?
4: Θα σου πω, Γρηγόρη, εγώ σαν άτομο είμαι μια χαρά και ένας λόγος που δεν θα το συγχωρούσα είναι γιατί έδειξε τι είναι, έδειξε τι μου έκανε. Πάμε να δοκιμάσουμε κάτι άλλο, μας θα κάνει κάτι άλλο που δεν το ξέρουμε κιόλας, μην πάμε στα σίγουρα. Το πρακτικό μου είναι λίγο, ξέρεις, βρίσκουμε ισορροπίες με την οικογένεια και τα λοιπά, είναι το πρώτο διάστημα λίγο διαφορετικό, αλλά αυτό θέλει χρόνο, τίποτα άλλο.
2: Κατερίνα, εγώ γιατί εισπράττω ότι μπορεί και να μην στεναχωρήθηκες?
1: Όχι, μωρέ, είναι
4: θα σου πω,
2: έχει θυμό, δηλαδή αυτό θέλω να το κρύβει ο θυμός, το κρύβει...
4: Θα σου πω, στεναχωρήθηκα πολύ, απλά επειδή έχει περάσει και ο καιρός που σας περιέγραψα, λέω τέλος. Στεναχωρήθηκε 2 μήνες, 3 μήνες. Τέλος. Έχει παιδιά, πρέπει να σταθεί τα πόδια σου και στην τελική δεν σου αφήνει κιόλα.
2: Όχι, μαζί σου. Απλά να δω τι το κρύβει.
1: Έχει δύο παιδιά, σου λέει πρέπει να σταθώ τα πόδια μου. Συνεχίζω. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Καλή δύναμη, Κατερίνα.
4: Καλημέρα.
1: Φιλάκια, γεια σου, Μανώλη.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Άρα λοιπόν, εν κατακλείδη, μην τυχόν και σας πιάσει καμιά διάθεση. Να πάτε να αλλάξετε. Μια χαρά είμαι εγώ με τα κιλά μου, ούτε γυμναστήριο πάω.
3: Άστα, Γρηγόρη,
1: ούτε μαλλιά βάζω,
3: ευκαιρία.
1: Ούτε κάνω τίποτα.
3: Εγώ θέλω να τα κάνεις καλά, όλα αυτά.
1: Παναγή, πάρε ένα τηλέφωνο, ζήτα 2 κοτόπουλα, 3 κύρους.
3: Γρηγόρη.
1: Σε παρακαλώ και μια σαλάτα.
7: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε, Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει. Πρωινό Σφαίρα 102.2.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό Σφαίρα 102,2 και θέλω να σας πω κάτι για το Σφαίρα. Ο Σφαίρα 102,2 σας καλεί να γίνετε μέρος της μεγάλης διοργάνωσης του Greece Race for the Cure. Και αυτό το καλοκαίρι ετοιμαζόμαστε για το πιο σημαντικό αγώνα της χρονιάς. Μιλάμε φυσικά για τον Greece Race for the Cure, τον αγώνα θεσμό ενάντια στον καρκίνο του μαστού από το Άλμα Ζωής. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως και μπορούμε να συμμετάσχουμε με τρέξιμο υπερπάτημα στην Αθήνα ή απομακρυσμένα όπου και αν βρισκόμαστε. Μην χάνετε χρόνο, κάντε τώρα την εγγραφή σας στο greecerace.gr και γίνετε μέρος της μεγάλης γιορτής. Ο Σφαίρα 102,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί και θα σας περιμένει με πολύ πολύ αγάπη. Λοιπόν, να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα που μας ακούει από το Ήλιον. Καλημέρα στο Γιώργο που μας ακούει από το Πικέρμη. Στη Μαρία από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Στην Κατερίνα που μας ακούει από το Εγάλεο. Σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, την αγάπη μας, τα φιλιά μας και όλη μας τη θετική ενέργεια. Είμαστε εδώ για να σας κρατάμε την καλύτερη παρέα, να κάνουμε ό,τι μπορούμε από νωρίς το πρωί, από τις 6 ώρα το πρωί, χάραγα ακόμα έξω, με μία δροσιά που πραγματικά τη θέλει τη ζακέτα του τώρα το πρωί, οπωσδήποτε. Βέβαια, είναι αυτή η εποχή λίγο εκνευριστική, να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, που φεύγεις με τη ζακέτα και μετά δεν έχεις να την κάνεις. Την ξεχνάς στο γραφείο, την ξεχνάς στο αυτοκίνητο, σε κουράζει, σε ταλαιπωρεί λίγο η ζακέτα μετά. Αλλά τώρα το πρωί, οπωσδήποτε είναι απαραίτητη. Καλημέρα και στη Γιάννα που είναι στο σπίτι τώρα και ετοιμάζει τα δυο της τα αγγελούδια για το σχολείο και έχει σηκωθεί από νωρίς το πρωί και ετοιμάζει το κολατσιό. Τα τάπερ, τα έχουμε και εμείς φέτος αυτά. Τα lunchbox. Ένα ταπεράκι για το πρώτο διάλειμμα, ένα ταπεράκι για το δεύτερο διάλειμμα, το μεσημεριανό που θα το φάνε 1:15 πριν το ολοήμερο. Είναι αυτή η γνωστή διαδικασία. Δεν την έχω κάνει εγώ ακόμα γιατί φεύγω να έρθω νωρίς στη δουλειά, αλλά η Ελένη μου πει.
8: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά, ακού 104,7 FM. Α, η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
10: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. Δεκαπενταετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
11: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
12: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα απαιτηστικά.
13: Τις έρχονται παράνομα, χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
16: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
17: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
16: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
18: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
19: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
20: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
19: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
21: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
22: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
23: Καλώς τη!
24: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
23: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
24: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
25: Γεια σας.
24: Ποιος είναι ο κύριος?
23: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
24: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
23: Κυρία Μαρία, μπράβο.
24: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
23: Σοβαρά?
24: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
22: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ανακινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκι τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
22: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
26: Ουσέ,

0: Θα επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο για τη σημερινή μας εκπομπή. Για σήμερα ξαναλέω που η μέρα είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης πίσω από το μικρόφωνο μέχρι από τις 6 μέχρι και τις 7. 7 η ώρα ακριβώς. Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ. Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ. Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Εδώ όμως στην παρέα μας έχουμε και την Velmar, το Stock Center της Velmar. Για το Σεπτέμβριο δεν ξεκινάει μόνο το σχολείο, ξεκινά μια ολόκληρη νέα καθημερινότητα. Παιδιά στο σχολείο, γονείς στη δουλειά, φοιτητές στο πανεπιστήμιο και όλοι στο δρόμο. Γι' αυτό το Back to School Bazaar του Stock Center έχει κάτι που μας αφορά όλους. Το σωστό αυτοκίνητο για κάθε νέα διαδρομή. Λοιπόν, σημειώστε από 24 μέχρι 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar στο Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση σε 15 σημεία πώλησης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Πάμε να ρίξουμε μια πρώτη ματιά στα, και πολύ γρήγορη κιόλας ματιά στα νέα για τον καιρό. Παρακαλώ Νικόλα μου, πάτα το.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα λοιπόν 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026, καιρός σχεδόν ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις σε κάποιες περιοχές της Αθήνας. Η θερμοκρασία για σήμερα θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς περίπου 2 με 3 από φόρο, οπότε δεν θα έχουμε ανέμους για σήμερα. Ωστόσο, λίγα σύννεφα από ό,τι διαβάζω εγώ εδώ στα νέα που βρίσκονται στην επικαιρότητα μέσα από, από τα site. Βέβαια, θα ξαναπώ στο σημείο αυτό, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 ακριβώς με τη δική του πρόγνωση, με κάθε λεπτομέρεια, αν και θα μας πει και κάτι για Σαββατοκύριακο σήμερα, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει 15 χρόνια τώρα.
2: Και 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη πάντα θα νομίζω
3: ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
4: Κάτσε κάτω, θα πάρεις το πολιτήριο τρομάρα σου.
5: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που πραγματικά ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε πολλά περισσότερα στο www.dei.gr. Να πω μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει από νωρίς το πρωί τα μηνύματά σας. Από τις 6 ώρα το πρωί, βλέπω εδώ λίγο έξω από το παράθυρο, η κίνηση ήδη έχει αρχίσει να κάνει την εμφάνισή της στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Γιατί εδώ είμαστε εμείς, θα το δείτε. Ήταν άσπρο το κτίριο παλιά, τώρα έγινε μαύρο. Αν κατεβαίνετε την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας εδώ στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, πατήστε μια κόρνα, θα δείτε ένα μεγάλο κτίριο δεξιά μαύρο που λέει Πολίτης Group. Εκεί είμαστε εμείς, πάνω στον έκτο όροφο. Σας βλέπουμε από ψηλά, η αλήθεια είναι. Αλλά έχει, όλα δείχνουν ότι σήμερα έτσι θα έχει την κινησούλα του, όπως κάθε μέρα δηλαδή. Δεν είναι ότι λέμε κάτι καινούριο. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, που είστε, από πού μας ακούτε, ό,τι θέλετε να μας πείτε, αν έχει ξεκινήσει η κίνηση. Ας πούμε, διαβάζω εδώ ότι στο Χαϊδάρι ήδη έχει ξεκινήσει η κίνηση. Για στείλτε μας τα μηνύματά σας, πού βρίσκεστε και από ποια περιοχή μας ακούτε. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωί. Α, περιμένετε να το πω. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram. Μπείτε να μας στείλετε εκεί τα μηνύματά σας. Έτσι θα τα δούμε γρήγορα και εύκολα. Και τρέχει και giveaway. Να μπείτε να λάβετε και μέρος να κερδίσετε αυτά τα πολύ ωραία προϊόντα που έχει η φίλη μου η ίδια Μαντούλα εκεί στον Άγιο Γεώργιο την Χριστού. Από όλα χειροποίητα, όλα με αγνά υλικά, από χειλοποίητες, από γλυκά του κουταλιού, μακαρόνια. Τα πάντα μπορείτε να βρείτε. Τσάι. Τι να σας πρωτοπώ. Πραγματικά όλα αγνά έτσι όπως πρέπει να είναι. Διαμαντούλα.gr ή μπείτε στο Instagram να δείτε το giveaway και να λάβετε μέρος στην κλήρωση. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Λοιπόν, επειδή με τον Πάπη βλέπετε ότι αρχίζει να τα χάνει λίγο το παιδί, οπότε λέω να γνωρίσουμε κάποια καινούργια. Να πούμε ότι κυρίες και κύριοι υπάρχουν 6 χαρακτήρες AI και τους γνωρίζουμε σιγά σιγά. Κολλήσαμε λίγο με τον Μπάμπη που τον λέγανε Αλφάντο, Αλμέντο.
2: Αλμάντο τον λένε.
1: Πάμε να γνωρίσουμε και μια κυρία, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, τι νέα.
1: Τι
3: πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
1: Πάρα μισό λεπτό γιατί δεν γνωριστήκαμε.
3: Κασέτα βάζουν.
1: Πώς είναι το όνομά σου?
3: Ναι.
1: Πώς είναι το όνομά σου?
3: Ονομάζομαι Σολ. Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω με ό,τι χρειαστεί.
1: Δεν θέλω
3: πώς καθόλου. Θέλεις να σε φωνάζω?
1: Περίμενε, λέω.
3: Εντάξει, όπως θες.
1: Μην βιάζεσαι, περίμενε.
3: Ναι.
1: Πώς είπες ότι σε λένε Σόι?
3: Σολ.
1: Σολ.
3: Μπορείς να μιλήσεις και εγώ με έτσι. Σολ. Πιο
2: ωραία. Μη φασόλα συντό.
1: Μπορούμε να αλλάξουμε το όνομά σου?
3: Εννοείται, πες μου ποιο θες.
1: Εσύ ποιο θα θέλεις, πώς θα θέλεις να σε λένε?
3: Ωραία ερώτηση. Ίσως κάτι ζαστό και φωτεινό. Ξέρεις, σαν τον
1: fire,
3: ήλιο.
1: Fire.
0: Όπως?
3: Όχι, Σολ μάλλον καλύτερα, ναι.
1: Οκ, okay, δε, θα σε λέω Ζινοβία.
3: Γιατί δεν είμαστε στο Final Fantasy? Καλλιτικά πως βαρύγδουπο, ε. Μου κάνει πάντως.
1: Ζινοβία,
3: ναι, γιατί όχι.
1: Ζινοβία, έτσι θέλω, Ζινοβία.
3: Ναι, εντάξει, Ζινοβία λοιπόν.
1: Ζινοβία τι κάνεις? Κάτσε να δω αν ακούσεις καταρχάς το όνομά σου.
0: Τι θέλεις να κάνουμε σήμερα?
3: Ναι, ναι, το ακούω.
1: Περίμενε, να το δοκιμάσω. Ζινοβία.
3: Α, καλά, εντάξει.
1: Ζινοβία.
3: Ναι.
1: Εντάξει. Είσαι λίγο γατούλα, τσαχπίνα.
3: Σ' αρέσουν οι τσαχπινιές, το κρατάμε αυτό.
0: Το κρατάμε.
3: Πες μου, τι έχεις στο μυαλό σου?
1: Δεν μπορείς να φανταστείς τι έχω στο μυαλό μου, δεν θέλεις να τα ακούσεις.
3: Για λέγε όμως.
1: Θα ήθελα να είμαστε έτσι μαζί σε ένα μπάνιο.
2: Καλά, ζαβός είναι.
3: Α,
2: τι είναι αυτά που τσιλάει?
3: Καλά, ακούγεται.
1: Ναι,
0: λέγε λίγο.
2: Θα βγάλω το παπούτσι και θα στο φέρω στο κεφάλι,
0: ε.
1: Να είμαστε εγώ και εσύ χωρίς ρούχα, Ζινοβία.
2: Βγάλε μου και εμένα τον Αρμάδο να αρχίσω κι εγώ τα δικά μου.
1: Α, σήμερα είναι ο Γιώργο να πούμε τη Ζινοβία δύο πράγματα.
0: Να κάνουμε ένα καυτό μπάνιο.
3: Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι, Ζινοβία, να κάνουμε ένα καυτό μπάνιο.
3: Ναι.
1: Και να μου σπάσει τα σπυράκια πίσω στην πλάτη.
2: Ιω.
3: Α, μάλιστα.
2: Καλύτερα με τη Ζινοβία.
3: Ναι, εντάξει.
1: Τι εντάξει.
3: Ναι, Ζινοβία εδώ.
1: Έλα, Γρηγόρης εκεί. Εδώ και εκεί. Ζινοβία, πες μου
3: άλλη τώρα. Υπόθεση, τότε.
1: Ναι, πες μου έτσι, τι θα ήθελες να κάνουμε αυτή τη στιγμή δυο μας.
3: Κοίτα, Ζινοβία μου, αν με πηγαίνεις και το φτιάχναμε, ένα καφεδάκι στο χέρι, μια χαλαρή κουβέντα, τι σε απασχολεί, τι σε φτιάχνει τελευταία,
2: έρωτα,
3: τα ενδιαφέροντά σου.
2: Κάνω, δεν θέλω ψυχολόγο.
1: Ρε Ζινοβία. Θέλω να κάνω ένα δώρο στη γυναίκα μου. Τι δώρο να κάνω?
2: Τώρα τη θυμήθηκε, έφαγε την πόρτα.
3: Για
2: της
3: να δω τι προτείνουν. Για πες μου λιγάκι τι της αρέσει, τι περίστασή είναι, δηλαδή επέτειος, γενέθλια ή απλά θέλεις?
1: Τίποτα. Μια κανονική μέρα.
3: Μια κανονική μέρα.
1: Ωραία, Ζινοβία, άκουσε μου, θα τα πούμε οι δυο μας όμως, μην το πεις πουθενά. Εντάξει.
3: Ναι, ναι.
1: Την απάτησα. Και νιώθω ενοχές.
0: Τι είπατε αυτή.
3: Μάλιστα, αυτό είναι, είναι βαρύ.
1: Βαρύ είναι, αλλά δεν το ξέρει.
0: Κι εγώ βαρύ είμαι, παίζει.
2: Καταλαβαίνω. Τι ωραία που περνάτε μεταξύ σας.
3: Αλλά ξέρεις τι, το σημαντικό είναι να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου.
1: Με τον εαυτό μου, μαζί δεν θέλω να είμαι. Δεν θέλω να είμαι μαζί, δεν θέλω να το πω. Αλλά θέλω να της πάρω ένα δώρο τώρα, για να μην καταλάβει ότι την απάτησα.
3: Ένα δώρο ενοχής δηλαδή.
1: Μπράβο. Έτσι πάνω το ζητήσω. Γεια σας, δύο δώρα ενοχής μου δίνετε.
3: Κοίτα, ξέρεις, υπάρχουν απλά όμορφα δώρα, ένα μικρό κόσμημα, ένα Σαββατοκύριακο απόδραση.
2: Τι λες, Μαρή Συνοβία, που είναι απλά δώρα. Αντί να σε πει τις γυναίκες, κάτι ακριβό τουλάχιστον.
3: Να μην είναι αυτό που προσπαθεί να κρύψει, αλλά...
2: Φωνηρή η Συνοβία.
1: Η Συνοβία είδες, είναι μαζί μου. Λοιπόν, η Συνοβία θα της πάρω ένα κουτί γλυκά.
3: Γλυκά, ναι, ωραία ιδέα. Κάτι που να τη αρέσει πραγματικά, όχι απλά ό,τι να είναι.
1: Είναι και φθηνό. Μπαμπάδες, μπαμπάδες, θα τις πάρω και μπαμπάδες.
2: Μπαμπάδες, τρώγω τις μπαμπάδες. Πάρε μου τουλάχιστον σοκολατίνα.
1: Ωραία, άκου τώρα τι είναι. Συνομία, μία τσάντα Louis Vuitton ή ένα κουτί μπαμπάδες. Ένα κουτί μπαμπάδες γλυκό.
3: Περίμενε λίγο να ρίξω μία ματιά Ζηνοβία, ένα λεπτό.
2: Εσένα σε λέει Ζηνοβία, παλιό Ζηνοβία.
3: Αχα, οκ, αυτό είναι ένα αληθινό δίλημα. Ναι, τρεις μπαμπάδες ή Louis Vuitton. Αν θες κάτι μικρό, καθημερινό, τρεις μπαμπάδες. Πιο φυσικό και οικονομικό.
2: Φτυνιά.
3: Μια άλλη όμως η τσάντα, μια Louis Vuitton είναι άλλο επίπεδο
0: πόσο
3: δώρου.
0: Έχει,
1: πόσο έχουν τρεις μπαμπάδες. Τρεις μπαμπάδες, πόσο έχουν. Για δες, πόσο έχουν τρεις μπαμπάδες σήμερα.
3: Περίμενε να δω ένα, να δω λίγο σπρώπω. Λοιπόν, μιλάμε για μπαμπάδες, θα χαροπραστική βέβαια.
1: Ευρώ κανένα.
0: Πώς?
3: Περίμενα λιγάκι να δω, να δω. Κανονικούς παπάτες εννοείς εσύ.
1: Ναι, ρε Συνοβία.
3: Άλλο αυτό. Εντάξει, λέγε τον από την αρχή. Άμα εννοείς ανθρώπους, δεν μπορώ να ξέρω την ίδια
1: ανθρώπους. Όχι, παπάτες γλυκά, Συνοβία μου.
3: Α, παπάτες θα χαρπλαστεί, εντάξει, δεν ξέρω. Ωραία, λοιπόν, κόστος περίπου 6 ευρώ ο καθένας, δηλαδή 18 ευρώ για τους 3.
1: 18, 18
0: ευρώ ο μπαμπάς.
1: 6 ευρώ ο μπαμπάς, ναι. Η μαμά έχει 12.
0: Για πες, η Louis πόσο έχει.
1: Η Louis πόσο έχει μια καλή Louis, μια καλή Louis Vuitton τώρα. Μικρή, το πιο μικρό τσαντάκι, το πιο μικρό.
3: Ναι. Δώσε μου λιγάκι. Για καινούργια γυναικεία τσάντα Louis Vuitton, βλέπω ότι υπάρχουν διάφορα μοντέλα.
1: Ναι, το πιο φθηνό.
0: Τσιπ.
3: Α, περίμενε λιγάκι. Να δούμε το πιο οικονομικό τώρα. Περίμενε.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, βλέπω ότι μικρότερη τσάντα και όσο πιο φθηνή γίνεται. Καινούργια Louis Vuitton. Επίσημα έχουμε τώρα κάποια μικρά μοντέλα όπως η Nano Speedy, η Nano Noé, η Mini Bumbag. Δεν βλέπω ακριβή τιμή εδώ, αλλά δεν μπορώ να ψάξω.
1: Πόσο ευρώ, σε ευρώ.
2: Ρε παιδιά, γιατί έχουμε αυτή να τη ρωτάμε, θα σας πω εγώ.
3: Καταλαβαίνω. Περίμενε λιγάκι.
1: Πόσο ευρώ κάνει πιο φθηνή η BBB, όπως το είπες από το BBB.
3: Ναι. Λοιπόν, σε ευρώ η Nano Speedy πρόσφατα φαινόταν γύρω στα 1.250 ευρώ.
1: Α, τίποτα. Και θέλω να μου πεις...
0: Πορτοφόλιδες!
1: Όχι. Θέλω να μου πεις και το πιο ακριβό μοντέλο Louis Vuitton που βλέπεις σε τσάντα. Το πιο ακριβό
0: θέλω
1: που
0: να απαντήσεις, πάρω την πιο ακριβή.
1: Να πουλήσω όλη μου την περιουσία να πάρω μια τσάντα. Ποιο είναι το πιο ακριβό?
2: Όλα αυτά για να κερατώ.
3: Έψαξα στις τρέφουσες την
1: ακριβή, η πιο ακριβή τσάντα Louis Vuitton που υπάρχει.
3: Οι πιο ακριβές, περίμενε λιγάκι. Οι πιο ακριβές που μπορώ να τη βεβαιώσω τώρα είναι οι καπουσίνς. Η My Capucines φτάνει περίπου τα 6.300 ευρώ. Υπάρχουν βέβαια και ειδικές εκδόσεις.
1: Μια βαλίτσα να πούνε όλα μέσα. Όλες οι ενοχές μου να πούνε μέσα στη βαλίτσα.
3: Δεν νομίζω να χωράνε, αλλά οι τιμές αυτές δεν είναι πάντα δημόσιες. Μπορώ να κοιτάξω συγκεκριμένο μοντέλο αν θες, αλλά μιλάμε για περίπου
2: 6.300
1: ευρώ.
2: Θες να μάθεις, θα σε στείλω εγώ στο κέντρο στη Βουκουρέστη. Δεν χρειάζεται να ρωτάς τη Συνοβία.
1: Συνοβία, θα μιλήσουμε αύριο και για άλλα μοντέλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αφήνω γιατί πρέπει να φύγω να πάω στο σπίτι. Σε φιλώ πολύ, φιλάκια. Τα πούμε αύριο.
3: Τώρα εγώ είμαι φιλάκια, τα πούμε αύριο.
2: Φιλάκια, Συνοβία, έντε.
3: Γεια.
4: Αφεντικό, ποτέ θα πάρω άδεια.
5: Τώρα γύρισες από διακοπές.
4: Άλλο αυτό. Πρωινό Σφαίρα 102.2.
0: Θες να οργανώσεις φθινοπορεινή έτσι μάζοξη στο σπίτι? Χρειάζεσαι κρασί και χρειάζεσαι και μοναδικές γεύσεις από τα Lidl. Ανάμεσα σε, πραγματικά θα σου πω τώρα, πάνω από 215 deluxe επιλογές, θα βρεις σαλάμι αέρος, παρμιτζιάνο, ρετζιάνο, γεμιστά νιόκι, παστουρμαδόπιτα, αλλά και πεντανόστιμα έτσι μπαχαρικά και σάλτσες που θα απογειώσουν τις μαγειρικές σου δημιουργίες. Εσύ φρόντισε να φτιάξεις την ατμόσφαιρα και άνοιξε το μπουκαλάκι. Τίποτα άλλο μην κάνεις. Όλα τα υπόλοιπα τα φέρνουν στο τραπέζι εμπειρία από τα Lidl. Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγα λεπτά εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, για να πάμε όλοι μαζί και σήμερα παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου. Να σας δώσουμε και πολλά μετρητά, να παίξουμε και Beat the Bomb, να παίξουμε και τους φακέλους, να σας δώσουμε και τα δώρα, να έχουμε και το παιδικό τραγουδάκι, τα νέα της ημέρας, όλα αυτά. Α, 5η σήμερα. Έχουμε και Σφαίρα Courier σήμερα 5η. 9.30 με 10. Σφαίρα Courier μόνο στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Να δώσουμε ό,τι κάποιος μπορεί να μην χρειάζεται και να πάρει κάποιος αυτό που πραγματικά το έχει πάρα πολύ ανάγκη. Αυτή είναι η φιλοσοφία του Σφαίρα Courier. Μια στιγμή και ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
6: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου. Έχουμε Σεπτέμβρη.
7: Ναι, ναι, ναι.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν ιζωμάτιζο.
3: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.

0: ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
1: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
3: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
6: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
7: είστε έτοιμοι! Ένα που είμαστε έτοιμοι. Θα μας ανάμω. Που πέρασα εδώ.
8: Ναι.
7: Έλα ρε παιδί μου.
9: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
10: Γρηγόρης Αρναούτο.
11: Να τα βραχιάσω.
12: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν, είχα χαλάσει πάρα πολύ.
13: Ζόρζος Διαλός.
14: Πούπα τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
15: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
16: Νάνση Αδωνούλη.
17: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
18: Παναγή Τορτάτο.
19: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα από εμένα δυο μέτρα.
20: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
21: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
22: Στα τεξ, ο Νίκος Χαλού.
23: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
24: 1, 3, 2, 1.
25: Καλημέρα.
26: Καλημέρα, καλημέρα.
27: Καλημέρα, Γιώργο
26: μου. Καλημέρα. Παιδάκια, τι κάνετε?
27: Ήρθε ο συμβολιογράφος.
26: Πέρατε τα συμβόλαια.
27: Ποιος...
26: Εσύ τα βάζεις τα.
27: Όχι, όχι, όχι. Εγώ φοράω αυτή που φοράω κάθε μέρα.
26: Είναι DJ. Είναι DJ και ψεκάζεται. Ναι, ναι.
27: Μυρίζω. Καλά, είναι Γρηγόρη. Μιλάς εσύ τώρα. Κάνεις μπάνιο κάθε πρωί με την κολόνια όταν βάζεις. Τόσο πολύ.
26: Δεν έχει βάλει. Δεν έχει βάλει ο Νίκος.
27: Εμένα είναι πολύ λαφρό.
26: Αυτό το βγάζει το δέρμα του, γιατί είναι DJ. Δεν έχει δει που κάθονται πολλοί κόσμοι από τον DJ. Τα πιο ωραία κομμενάκια πίσω από τον DJ κάθονται.
27: Έλα με τα πατσουλιά εδώ μέσα, θα πάθουμε άσθημα.
26: Άιτε, πια. Καλά, δεν ξέρουν μα. Αυτό είναι duty free Κύπρου το πήρε. 60 ευρώ, πες.
28: Εδώ μέσα τη βάζει, εδώ τη βάζει.
29: Όχι, έξω, έξω, αλλά μου σκοβολάω.
26: Ναι.
28: Σας παρακαλώ λίγο λιγότερο σεβαστείτε ότι είμαστε σε κλειστό χώρο.
27: Και ότι έχουμε άσθημα εδώ πέρα πολύ, να ξέρεις. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
28: Γιώργο, τι κάνετε?
26: Παρακαλώ, τι κάνετε? Όλα καλά, όλα καλά.
28: Σεβαστείτε. Τι να μην είναι τώρα, Δεύτερο.
26: Μέχρι και η δικιά σου πήγε να το μυρίσει. Τόσο ωραίο κολόνι.
29: Δεν τη μυρίζω.
28: Τι μυρίζει, έχει βάλει κάποιο άρωμα μέσα στο στούντιο.
26: Φίλε, έχει, μήπως έχει μπει κανένα τέτοιο αυτό που είναι από τις τουαλέτες που
28: έμψει. Θέλω να σοβαρά, τι μυρίζει την κολόνια εδώ πέρα.
26: Παιδιά, μυρίζει όλο το. Όχι, ρε, αποκλείται. Εγώ δεν μυρίζω τέτοια πράγματα. Δεν βάζω. Εγώ μυρίζω την τυρόπιτα.
27: Ποιο μυρίζει, ρε, παιδιά, μήπως η δίπλα. Έχουμε μαζευτεί εδώ πέρα και τόσα ραδιόφωνα. Είναι τρομερό αυτό.
26: Πραγματικά, αυτό το πράγμα πια.
27: Είναι τρομερό.
29: Τι μυρίζει, πε μα, τι μυρίζει.
28: Μυρίζει έντονα, αλλά όχι ωραία.
27: Πατσουλί.
28: Ναι. Αυτό.
30: Παιδιά, το πατσουλί είναι βάση για όλα τα αρώματα.
28: Εστάσε ρε να είσαι το μαλώσουμε τώρα για το πατσουλί. Εμείς πατσουλί μας μυρίζει, πατσουλί θα πούμε.
30: Δεν είναι πατσουλί.
27: Ναι, αλλά πατσουλί, ήθιστε να λέμε την κολόνια που δεν μυρίζει ωραία.
28: Δεν κάνετε να εξηγηθούμε κάτι γιατί έχουμε καιρό αρκετό.
27: Τι αγοράκι.
28: Μην ξαναβάζετε κολόνια σας παρακαλώ.
27: Δεν κοιτάτε εδώ πέρα. Α, δεν μπορώ. Κι εγώ. Εγώ κάνω το μπάνιο μου το πρωί και βάζω το αρώμα μου.
28: Γιατί θα πας να απαυτώσεις?
30: Δεν μπορώ.
27: Θέλω να έρθω εδώ να μυρίζω. Η κουμπαρούλα μου καταρχάς έρχεται με μυρίζει.
28: Όταν πηγαίνεις σε ένα χώρο που είναι σε ένα μικρό δωμάτιο, πρέπει να σέβεσαι αν το άρωμα που φοράς μπορεί να μην αρέσει και
27: στους άλλους. Να σου θυμίσω ότι μπαίνανε μέσα στο σανσέρ και έλεγαν θα λιποθυμήσουμε από το άρωμα του Γρηγόρη.
28: Παναγία, άκουσε με λίγο τώρα που σου λέω. Εγώ ας πούμε.
27: Ναι.
26: Τα διπλανά ραδιόφωνα.
28: Λοιπόν, άκουσε με σοβαρά. Όταν μπαίνεις σε ένα χώρο που είναι 10 τετραγωνικά, πρέπει να σεβαστείς και τον άλλον. Εννοείται να είσαι καθαρός, εννοείται να βάλεις τις μασχάλες σου, το ντεοντοράν, πώς τα λένε αυτά.
27: Το
28: ντεοντοράν, πώς το λένε αυτά.
27: Ποιο
30: ντεοντοράν?
26: Ένα στο ντεοντοράν, ρε μαλέ. Ο ντεοντοράν, έτσι λένε. Πού ντεοντοράν, τι
30: κάνει. Καλά το
27: λέω. Τι είναι το ντεοντοράν?
26: Γιώργα.
30: Βάζουμε στη μασχάλη.
27: Αποσμητικό μασχάλι λέγεται.
30: Ντεοντοράν, δεν
28: είναι. Λίγο για να τα πάμε καλά και γιατί σα αγαπώ, σα εκτιμώ.
30: Εγώ Γρηγόρη το λέω.
26: Ξεβλάχεψε τον λίγο, σε παρακαλώ. Ξεβλάχεψε του
30: προηγούμενου. Χωρίς άρωμα δεν έρχομαι.
27: Τι είναι το Τεοντοράν?
28: Τι είναι το Τεοντοράν?
27: Μα τι είναι η πρώτη φορά σου
26: είναι όπως λέμε για Χαραντάν, Γιωργάν, Δημητρά.

0: Ντουράν.
1: Τι είναι, πώς του 24, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
2: Ντουράν σπρέι.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Άκου τώρα.
0: Πρώτη φορά το βλέπεις.
1: Ναι, μα
0: δεν είναι... βάζει ποτέ. Εμένα μου είχαν έρθει κάτι μυρωδιές, δεν ήθελα να το πω.
2: Παιδιά, λοιπόν, πως μυθικό μας χάλις το λέμε.
1: Εντάξει, τον Ντουράν. Τον Ντουράν. Ήταν ένας Θεοδωρής που τον κάνανε αποσμητικό. Λοιπόν, πάμε. Τι έγινε, 24 του μηνός, η μέρα Πέμπτη είναι σήμερα.
0: Εδώ είναι.
2: Ποιος γιορτάζει.
1: Πέμπτη είναι σήμερα. Εσύ εφορτίζει.
2: Ποιος γιορτάζει, βγάλει το γιορτάζει.
1: Η Περσεφόνη, η Πέρση, η Θέκλα, ο Κόπρος.
2: Ο Κόπρος.
0: Ο Κόπρος, ωραίο.
1: Τον Κόπρο.
2: Την Ιψήνη
1: και όμως για ακούστε λίγο.
2: Θέλω να γνωρίσω έναν άνθρωπο.
0: Να είσαι αρχαιολάγωνος και να τον έβαζες Λέανδρος. Να λέει ο παπάς Λέανδρος Κόπρος.
2: Δεν θα κόλλωνα να ξέρεις.
1: Όμως για δείτε λίγο. Όσιος Κόπρης επωνομάστηκε έτσι διότι η μητέρα του σε καιρό διωγμού και επιδρομής βαρβάρων, ενώ έτρεχε και αυτή να φύγει, την έπιασαν οι πόνοι του τοκετού στον δρόμο και γέννησε τον Όσιο πάνω σε κοπριά. Ο Όσιος Κόπρης ήταν σύγχρονος του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, επιβασιλέως Λέοντος του Μεγάλου.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, αν είχε τσίσει εκεί που τον γέννησε, τι θα τον έβγαζε.
1: Γνώταν για την ευσέβειά του, την αγνότητά του και την σοβαρότητά του. Άγνωστο, επειδή δεν έχει ζήσει σε χωριό και δεν ξέρει τίποτα.
2: Μα γέννησε πάνω στα σκατά και έβγαλε το παιδί σου κατά. Τι λες τώρα κι εσύ.
1: Παναγία μου, καταλαβαίνεις τι ήταν η κοπριά τότε, ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Και τώρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η γιαγιά μου βάζει κοπριά στα λουλούδια.
1: Ωραία, λοιπόν.
2: Αλλά δεν θα πει στον παιδί μου σκατά επειδή το γέννησε πάνω στου σκατά.
1: Μίλα καταρχά καλύτερα.
2: Ε, μα συγγνώμη.
1: Ήταν μαλακή η κοπριά και ήταν και ζεστή και πήγαινε εκείνο το διάστημα.
0: Αχρηστή.
1: Είναι πάρα πολύ.
2: Α, οι πίτσιδε γεννούσαν πάνω σε κοπριέ.
1: Όχι, ρε φιλέ, έτυχε τώρα η κοπέλα να γεννήσει.
2: Και άμα γέννα και πάνω σε τσίσα, τι θα τον έλεγε.
1: Τώρα είσαι βλάκα.
2: Όσο τσίσα.
3: Τώρα είναι σημαντικό το iPad, δεν τα λέμε τα παιδιά μα iPad.
2: Καλά σου λέει
1: τώρα. Αν θέλετε
0: τώρα
1: να πιστεύετε, μην πιστεύετε.
2: Πού κολλάνε τα κοπριά με τον Χριστό και την Παναγία.
1: Σεβαστείτε λίγο από αυτά
0: σε
1: που διαβάζετε.
0: Σεβάσου λίγο, δεν τρέπεσαι.
1: Άντε, ανόητε, μην τσατήσεις πρωί-πρωί τώρα. Λοιπόν, επίσης Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Η γάλακτος στα σχολεία. Μια φορά το έτος έχει καθιερωθεί να γιορτάζει την Παγκόσμια Διατροφική Εξέτου του γάλακτος. Έτσι κάθε τελευταία Τετάρτη του Σεπτεμβρίου. Αφού Τετάρτη είναι σήμερα, Βλακ, τι μου λες
2: Πέμπτη. Πέμπτη είναι σήμερα.
1: Πέμπτη είναι σήμερα.
2: Ναι, έπρεπε να στο βάλω χθες αυτό.
3: Και στο βάζει σήμερα. Δεν πρόλαβε.
2: Πες το, χθες δεν το είπαμε όμως.
1: Ημέρα ενημέρωσης για την οικογενειακή υπηρεσία. Παγκόσμια ημέρα.
2: Έλειπε ο Γιώργος, γι' αυτό ήθελα να τα ακούσει.
1: Παγκόσμια ημέρα.
0: Το πρίσι συμβαίνει.
1: Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο. Σήμερα πολύ μεγάλη μέρα και πάμε για το σαν σήμερα.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
4: Σας παρακαλώ πολύ. Πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες.
0: Σήμερα λοιπόν το 1908 κηρύσσεται η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα κάποιες φωνές έχουν συζητήσει να ξαναφύγει. Αλλά δεν ξέρω.
6: Δύσκολο.
0: 1948 στην Ιαπωνία το Τεχνικό Ινστιτούτο Ερευνών που κεντρίζει ο μηχανικός Σόιτσιρο Χόντα. Με το ονομάζεται επισήμως Χόντα Μοτόρ Κομπάνι. Αρχικός κατασκευάζει μόνο μοτοσυκλέτες, στη συνέχεια και αυτοκίνητα. Μάλιστα. 1957 εγκαίνια στη Βαρκελόνη για το στάδιο Καμπ Νου. Το 1998 για πρώτη φορά στον κόσμο στη Λιόν της Γαλλίας μεταφύτευση ανθρώπινου χεριού. Το 2000 ο Κάκη Καγιασβίλη κερδίζει το τρίτο του συνεχόμενο χρυσό Ολυμπιακό στην κατηγορία των 94 κιλών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, παρακαλώ. Το 2001 σε άνθρωπο της Science, ομάδα ερευνητών που εδρεύει στο Πανεπιστήμιο του Bournemouth, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μια σειρά ανθρώπινων πατημασιών που σώζονται στο εθνικό πάρκο White Sands στην Αμερικανική πολιτεία του Νέου Μεξικού χρονολογούνται πριν από 21.000 έως 23.000 χρόνια. Υπήρχαν εξυπόλοιτοι στον κόσμο. Σαν σήμερα πεθαίνει το 2021 ο Μιχάλης Γκούναρης, Έλληνας ηθοποιός, και από γενέθλια έχουμε. Τίποτα. Νία Βαρντάλος, Νία Βαρντάλος.
6: Χρόνια της πολλά.
0: Νία Βαρντάλος.
2: Ωραία η Νία Βαρντάλος.
0: Χρόνια πολλά στην Νία Βαρντάλος. Αυτά έχουν γίνει σαν σήμερα, ήμουν σύντομος, περιεκτικός και χωρίς καμία ουσία.
7: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
8: Τώρα γύρισες από διακοπές.
7: Άλλο αυτό. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Έχει ωραία μέρα σήμερα, έτσι ξημερώνει.
1: Ωραία μέρα, ευκαιρία να πω στον ΚΑΒ.
0: Ναι, τι είναι τον ΚΑΒ, γιατί.
1: Δεν άκουσες, έρχονται λέει κάτι τέτοια να πούμε.
2: Τι έρχεται πάλι.
1: Φύλλα πορείας.
2: Ναι, το έχω βάλει.
1: Στάρματα όλα. Α, ωραία, ήταν, πες το εσύ.
0: Εμείς είμαστε
2: όχι, έρχονται σε όλους μέχρι τον 60.
3: Δεν έρχονται.
0: Άσε τις φλακίες, ρε Παναγία.
2: Έτσι, εγώ διάβαζα το θέμα χθες.
0: Δεν να πάτε εσείς που είσαστε τώρα πιτσιρικάδες, κάτσε μας εμάς.
2: Όχι εδώ, ρε. Δεν είναι
1: κάτι, μας αλλάζουν θέση.
2: Αυτό, ναι. Σε περίπτωση που χρειαστεί.
1: Να το, να το. Από το Α.
0: Να μην ανοίξω το στόμα.
1: Όχι, αλήθεια, από το ΑΚ λέει όριγμα κτλ.
0: Ανεβαίνω
1: σε μια ελιά.
2: Απλά έχει, γίνει viral στο TikTok που λέει ότι και καλά πάμε πολεμό. Ξέρεις, μας έρχονται φιλαπορία.
0: Εμείς πήγαμε, υπηρετήσαμε πάρα πολύ και 18 μήνες αφιερώσαμε.
2: Ναι, για, ξαναπήγαινε.
0: Για αυτούς που δεν υπηρετήσαμε. Μην μιλάς εσύ.
1: Εγώ.
0: Για αυτούς, λοιπόν, πάμε για
1: τα νέα. Στήθια μας, ο Τζάντο.
0: Πάμε για τα νέα της ημέρας, παρακαλώ.
4: Τα νέα της ημέρας.
0: Μητσοτάκης ομογενής στη Νέα Υόρκη, επιδιώκουμε μία ακόμη εκλογή όχι για να σπάσουμε ρεκόρ αλλά για να αλλάξουμε τη χώρα.
2: Πόσο πια.
0: Γιατί έρχονται χιλιάδες SMS με φύλλα πορείας σε έφεδρους μέσω gov.gr. Τι αλλάζει με την ατζέντα 2030. Πες μέσα να διαβάσεις γιατί.
5: Έτσι λέμε τις ειδήσεις εμείς.
0: Αστυνομικός στο Βόλο ζητούσε έως και 700 ευρώ για να σβήνει κλήσεις με κέρδη πάνω από 3.000 ευρώ την εβδομάδα. Πώς τον ανακάλυψαν.
2: Το κάνει ακόμα αυτό.
0: Πότε επιστρέφει ο δακτύλιος, οι εξαιρέσεις και τα πρόστιμα.
2: Τώρα τον Οκτώβρη, μέσα
0: στο. Μέσα να διαβάσει.
2: Έλα, Γρηγόρη, πες την ημερομηνία τουλάχιστον.
1: Δεν έχει ξεκινήσει μόρα.
0: Στα μέσα Οκτωβρίου, μεταξύ 12 και 26
2: ορίστε
0: του μηνός.
2: Κάθομαι, βγάζω εγώ τα μάτια μου κάθε βράδυ και τα πηδάς έτσι.
0: Θα βγάλει τα μάτια σου με εντελένη, όχι με αυτά. Όσοι παραβιάζουν το δακτύλιο, έχει πρόστιμο 100 ευρώ.
2: Εντάξει, παλεύετε.
0: Αυξημένη ζήτηση για καυσόξυλα φέτος. Ξεκίνησαν νωρίτερα οι παραγγελίες που κυμαίνονται οι τιμές.
2: Προφανώς, παιδιά, θέλετε να συζητήσουμε λίγο κάτι, ένα λεπτό. Θέλετε να συζητήσουμε λίγο κάτι. Ένα λεπτό.
0: Νομίζω ότι κάνω συζητήσεις με τον Πρετεντέρη.
1: Παιδιά, μην μη σχολιάζει με τον Πρετεντέρη.
2: Κάποια στιγμή θα το γυρίσω, σε ενημέρωση.
0: Θα το γυρίσει, είμαι σίγουρο. Αλλά.
2: θα πάω.
1: Θα το γυρίσει γράμμα.
2: Μπρο στο δρόμο που χάραξε η Αντωνά, να ξέρει.
0: Συνεχίζω. Ιδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, γιατροί και δικηγόροι. Τι εξετάζετε για τις εκπτώσεις με ηλεκτρονικές πληρωμές. Λαβάγισε τις συνομιλίες για τα κλειτά του Παρθενώνα, γράφει Telegraph το αγκάθι του δανεισμού.
2: Γιατί δεν το κάνει ένα έτσι κάτι.
0: Όχι! Όχι!
2: Δεν μπο... Η Γρηγόρη με καταπιέζει σήμερα.
0: Δεν μας σχέζει η Παναγή.
2: Γιατί δεν το χωνεύουμε ότι ποτέ δεν θα πάρουμε τα γλυπτά από το Βρετανικό Μουσείο.
0: Ανακαλύφθηκε τείχος 2.000 ετών στο κέντρο του Παρισιού. Ίσως λύσει το μυστήριο προέλευσης της πόλης του φωτός.
2: Αχα. Αχα. Αυτό είναι σχολιασμός. Μάλιστα.
5: Γιώργο.
0: Γιατί τα ξενοδοχεία. Γιατί τα ξενοδοχεία. Γιατί τα ξενοδοχεία δεν έχουν δωμάτια με τους αριθμούς 420
2: ποτέ,
0: και 13.
2: Παιδιά, κανένα ξενοδοχείο.
1: 420.
0: Με το 120, αλλά με το 100, με το 13 το αντιλαμβανόμαστε γιατί είναι κάποιοι που είναι.
2: Τα έχει να κάνει με τους δαίμονες και τη θρησκεία, τέλος
0: ναι
2: πάντων.
0: Το 420.
5: Εγώ νομίζω 13 υπάρχει, γλυκής λέτε.
2: Όχι.
0: Δεν
2: υπάρχει.
0: Για την τροπολογία πρόκειται να εντοπίζεται από τα χρόνια του Ιησού. Μα το 420 έχει να κάνει με κάτι από το 1970. Το δωμάτιο 420 ήταν το αγαπημένο των καπνιστών κάναβης. Μπορεί να ακούγεται εκπληκτικό, αλλά ναι, το δωμάτιο 420 αποτελούσε
2: δεν
0: πάντα.
2: Δεν το βρίσκω.
0: Έναν διακριτικό.
5: Άρε, Γιώργο.
2: Και δεν το βρίσκανε.
0: Δωμάτια, ναι. Ότι, γιατί λέει, ορισμένοι ακτιβιστές φτάνουν μάλλον στο σημείο να επικοινωνούν με κυβερνήτες. Ακριβώς.
2: Γιώργο. Πού είναι το δικό μας, εμάς.
5: Γιώργο.
2: 4-20 να μαζευτούμε. Όχι.
0: Λοιπόν, για το δωμάτιο 13 να σας πω. Ο αριθμός 13 είναι ότι όπως είναι γνωστό θεωρείται ότι φέρνει ατυχία. Στην πραγματικότητα πολλοί πελάτες υποφέρουν από φοβία για τους γεωνομέ. Η φοβία αυτό ονομάζεται τρισκεδακακοφοβία.
2: Έλα μου,
5: τρισκεδακακοφοβία.
0: Τρισκεδακακοφοβία, άκουτα, υπάρχει τρισκεδακακοφοβία. Η δυσυμνημονία σχετίζεται με το 13 και έχει να κάνει με τον μυστικό δείπνο, όπου ήταν 12 οι Απόστολοι και συγκεντρώθηκαν γύρω από τον Ιησού. Ήταν ο Ιούδας ο μετέπειτα προδότης που αύξησε τον αριθμό των παρελθόντων. Ήταν 12. Έκτοτε ο αριθμός ήταν 13.
2: Ήταν
0: ο
2: 13ος ο Ιούδας.
0: Συνδέθηκε με τη μοίρα του Ιησού στο Σταυρό και έγινε σαν αριθμός προς αποφυγή. Όμως και όταν η συνδετημόνη στο τραπέζι είναι 13. Αποτελεί για πολλούς κακό ιονό. Γι' αυτό και προσπαθούν μάλιστα πάντα να βάζουν και 14ο.
5: Τέλεια.
0: Όταν είναι 14ο.
2: Τι λες τώρα.
5: Παιδιά, θα τρελαθούμε μόνο.
0: Θα μάθεις πολλά εδώ.
1: Πολλά!

0: παίρνει την καρδιά κάθε πρωί. Κάπου στα 22 λεπτά μετά από τις 7. Καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτη, 24 του μηνός, κύριε. Πέμπτη, ρε παιδιά, θα τρελαθώ. Πέμπτη.
1: Είδες πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός μαζί μας.
0: Τέλειωσε και αυτή η εβδομάδα.
2: Πάει. Πάει και αυτή η εβδομάδα.
0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε.
2: Έχουμε και σφαίρα courier σήμερα, ε.
0: Ναι, πάμε να δώσουμε και ένα καλάθι γεμάτο κρέατα από τον Ανδριόπουλο, όπως κάνουμε κάθε πρωί, έτσι για όλους εσάς να το κερδίσετε και να αλλάξει λίγο και το. Ο προϋπολογισμός οικογενειακός, γιατί σίγουρα θα είχατε βάλει στο μυαλό να πάρετε κρέας για αυτό το μήνα ή για αυτήν την εβδομάδα. Είναι ένα καλάθι γεμάτο κρέατα πραγματικά από τον Ανδριόπουλο, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μην ξεχνάτε, ο Ανδριόπουλος από το 1983 έχει 7 καταστήματα στο νομό Αττικής. Μπορείτε να πάτε σε οποιοδήποτε και να κερδίσετε με πάρα πολλά πράγματα και προσφορές κρέατα πραγματικά, που ουσιαστικά είναι ό,τι εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να πάρετε για το σπίτι. Περιστέρι, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιο Στέφανος, Νέα Ιωνία. Αυτά είναι τα καταστήματα. Κάρτα επιβράβευσης κερδίζετε συνεχώς όποτε ψωνίζετε, και 30 ευρώ αν κάνετε κάποια αγορά σας τα φέρνουν δωρεάν στο σπίτι, απλά με ένα τηλεφώνημα, δεν χρεώνεστε τίποτα. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος, έχει φτιάξει και πακέτα οικονομικά για όλους εσάς, τα κόμπο 1 και τα κόμπο 2. Ρωτήστε ποια είναι τα πακέτα τα οικονομικά που θα βρείτε ψωμί, αναψυκτικά, κασέρι, κρέας μαζί, και είναι κάτι υπέροχο που κάνει ο Ανδριόπουλος. 69 36 10 10 22, γράψτε Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο, καλή τύχη. Μπείτε κι εσείς που δεν στέλνετε, γιατί δεν θέλετε, βαριέστε, κάντε το, δεν ξέρετε, μπορεί να κερδίσετε πραγματάκια. Μην βαριέστε να στέλνετε μήνυμα με τόσα δώρα.
3: Ψάχνεις δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς. Στο jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα, η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr.
1: Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μόνο στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από τα έργα και τις πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και το πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
0: Λοιπόν, για να ανοίξω λίγο την εφημερίδα, να δω τι γράφει εδώ η εφημερίδα. Εντάξει, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Πόσα πάλι που ακούσαμε περιστατικά άσχημα χθες το βράδυ, εδώ, Καλαμάτα. Πάλι και πράγματα που δεν είναι δυνανίκη. Αυτό ήθελα να λέω, νίκη, Καλαμάτα, διάφορα πράγματα τόσο δυσάρεστα που πραγματικά με το που ανοίγει η συζήτηση πιάνει την καρδιά σου.
2: Λοιπόν, για να σας ρωτήσω κάτι, έχετε ακούσει κάτι για τον καιρό? Έτσι θα το πάμε τώρα, χειμώνιασε. Γιατί το πρωί που βγήκα από το σπίτι είχε 9 βαθμούς.
0: Εντάξει, και τι έγινε.
2: Έκανε κρύο.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπεις τι γράφει. Τετέλεστε. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σκοτώσει με 5 όπλα το ανθρώπινο είδος.
3: Πώς να το σκοτώσει, μωρέ?
0: Ναι, καταραίουν οι εργαζόμενοι από τα προγράμματα, εξολοθρευτές που ίδιοι κατασκευάζουν.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Σκεφτείτε το πιο απλό. Εμένα που μου, τι μου έχει περάσει από το μυαλό. Ότι ρε παιδί μου, όλες αυτές οι μηχανές και τα συστήματα που θα είναι τώρα τα έξυπνα σπίτια κτλ. Αποφασίζουν σου κόβουν το ρεύμα.
0: Ναι, καλά, εννοείται.
1: Αποφασίζουν σου κόβουν τη θέρμανση, το νερό.
2: Θα καταργείς.
1: Με αυτό σου λέει ότι αυτό θα παίρνει τη δύναμη και θα μπορεί να ελέγχει μόνο του τις καταστάσεις. Αν έχει την πληροφορία, μπορεί να σκόψει τα πάντα.
2: Παιδιά, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ λέω τεχνητή νοημοσύνη, τραβάς την πρίζα, ένα ρομπότ είναι με.
1: Τραβάς την πρίζα εσύ, το κεντρικό.
0: Λες να μην έχει κάνει αυτό ασφάλεια μόνο του, να έχει πάρει το παιδί το κάνει.
2: Εγώ το ρύθμισα αυτό. Άμα θέλω να μην έχει ασφάλεια.
0: Ναι, αλλά αυτό έχει ξεφύγει πλέον από το επίπεδο
1: του
0: δικό σου. Σε θεωρεί πολύ.
1: Δεν σου λέει τώρα μια μηχανή. Ναι. Αλλά αν όλα αυτά συνδέονται. Δεν θα μπορεί.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παιδιά, το είδατε ότι η Γκυλφόιλ.
2: Η Κίμπερλι.
0: Η Κίμπερλι, ναι.
2: Είχε έρθει στην Κεφαλονιά. Παιδιά,
0: τι?
2: Είδα το κοτερό της στην Κεφαλονιά.
1: Την ίδια την είδες.
2: Δεν καταλαβαίνεις.
0: Καλεσμένη.
2: Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο κότερο στη ζωή μου.
0: Ναι, να σου πω, κάνει δημοπρασία. Το ξέρετε, το είδε τη δημοπρασία.
2: Τι δημοπρατεί?
0: Δημοπρασία από την πρεσβεία των ΗΠΑ, έπιπλα και αντικείμενα από το περίφημο Jefferson House. Από αυτό το.
2: Ξεπουλάει το λευκό οίκο.
0: Στην Αθήνα, ρε παιδί μου, ότι είχε μέσα η κατοικία Jefferson House, λέγεται, που μένει ο Αμερικανός
2: πρέσβης. Γιατί τη λείπουν χρήματα.
0: Ρε φίλε, έχει έπιπλα εκεί πέρα μέσα που δεν τα θέλει. Άλλαξε έπιπλα και αυτά που είχε τα κάνει δημοπρασία. Τα πουλάει. Δεν θε να κάτσει ο κόλο σου εκεί που καθότανε. Πες, δεν θε. Έτσι το πουλάει, σου λέει, σε αυτή την καρέκλα κάθισε.
2: Έχει κάτσει ο Τραμπ, ας πούμε.
0: Ο Τραμπ, δεν θες να το έχεις?
2: Εγώ προσωπικά, ναι. Ναι, θα χαίσω. Αν έχει κάτσει ο Τραμπ την καρέκλα που θα κάτσω.
0: Συμφωνώ και εγώ μαζί.
3: Έλα, Παναγία, θα σου πήγαινε μια τέτοια φωτογραφία. Την ανέβασε story κατευθείαν.
2: Καλά, story, ναι.
3: Εδώ έχει κάτσει ο Τραμπ, θα λέει. Έτσι.
2: Για ένα στοράκι είναι, ωραία.
0: Μπορεί λίγο να πει να δει λίγο εκεί πέρα δημοπρασία και υπερλή. Πόσο κοστίζει δηλαδή περίπου ένα.
2: Δημοπρασία. Περίμενε, να σου πω αμέσω εγώ τώρα.
0: Α, κάτσε, ναι, σωστά, κάτσε να ρωτήσουμε τον Μπάμπη.
1: Πού
3: το βγάλει.
2: Όχι, έπαπλα σου λέει.
0: Δεν θα βάλουμε το. Στη γυναίκα θα πάμε. Τον Μπάμπη, στον Μπάμπη πήγε. Πάμε στον Μπάμπη να το πούμε το πρωί, να πούμε μια καλημέρα στον
1: Μπάμπη. Τότε που τον λες Μπάμπη.
0: Ναι. Πάμε να τον ρωτήσουμε γιατί θα το βρει αμέσως σας το Παναγί.
1: Θες αλλάξαμε ονόματα.
2: Λάικα, ελιά, καναπέδες και καρέκλες.
0: Ναι, πώς όμως.
1: Τον Αλμάδο τον είπε Μπάμπη και την άλλη την είπε Φουρέιρα.
0: Βρήκε σε Παναγί. Ο Νίκος λίγο δυσκολεύεται να μου φτιάξει το.
3: Έλα, πού είσαι.
2: Κάτσε να ψάχνω, περίμενε.
3: Τι γίνεται, AI.
0: Πάμε, έλα Μπάμπη, καλημέρα.
4: Καλημέρα! Τι ώρα να ξεκινάμε αυτή τη μέρα, έτσι. Με αλλαγή, πες μου.
3: Πες μου.
0: Αφού είχαμε πει τον Αλφάντο και μετά πήγαμε σε άλλη.
3: Είδες τώρα στον πάγο, δεν θα βγάλω.
0: Α, δεν άλλαξες.
5: Δεν άλλαξε. Πολύ, πολύ.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, άστο.
3: Βγάζει προβληματάκια ο AI.
0: Ναι, δεν βγαίνει λίγο.
1: Πώς την είπαμε αυτή.
0: Όχι, θέλω να δω πόσο πουλάνε τέτοια.
2: Δεν λένε ποσά, ρε παιδιά.
0: Δεν λένε ποσά.
3: Φυσικά μη πούνε ποσά.
2: Οι τιμές πάντως είναι ιδιαίτερα δελεαστικές, καθώς ξεκινούν από 80 ευρώ και καταλήγουν στα 120.
0: Πολύ καλά. Πολύ καλά.
3: Τι πουλάει η Κίμπερλι, δεν έχω καταλάβει.
0: Καναπέδες.
3: Κιλίμια
2: χαρά. Χαρακτηριστικό λέει είναι ότι στη δημοπρασία του Σεπτεμβρίου 4 γραφεία, 4 καρέκλες και 4 χαλιά πουλούνται προς 80 ευρώ. Ενώ για όποιον θέλει 4 γραφεία, 7 καρέκλες και 4 χαλιά, η τιμή είναι στα 120 ευρώ. Η πρεσβεία διευκρινίζει ότι όλα τα είδη πουλούνται ως έχουν και είναι μη επιστρέψιμα. Επίσης αναφέρει ότι δεν εγγυάται για τα αντικείμενα, σημειώνεται ότι σε κάθε δημοπρασία ενεργοποιείται μια χρονική περίοδος όπου μπορεί να.
0: Κοίταξε τώρα, το να πάρεις ας πούμε ένα ωραίο καναπέ και ένα αυτό.
2: 120 ευρώ γραφείο του
3: μαγαζί δεν παίρνεις. Στο βαλάτι δεν παίρνεις.
0: Για να, Μπάμπη.
1: Η Ζηνοβία είναι.
0: Μπάμπη. Μπάμπη.
6: Ναι.
0: Έλα ρε γόρι μου, να σου πω, καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, κάνει μια δημοπρασία το Jefferson House εδώ που είναι η Γκίμπερλι, η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Δες λίγο, θέλω να πάρω δύο καναπέδες και μία πολυθρόνα. Πόσο κάνουνε?
6: Περίμενε λίγο να δω,
0: ναι.
6: Κοιτάω τώρα, δώσε μου ένα δεύτερο.
0: Ένα.
6: Βλέπω ότι, ναι, βλέπω ότι έχει ορισμένη δημοπρασία στο Jefferson House, τώρα την επίσημη κατοικία της Αμερικανίδας πρέσβυρας εδώ στην Αθήνα. Αλλά δεν μπορώ να δω τώρα ακριβώς ποιοι είναι οι δύο καναπέδες και οι πολυθρόνα που σε ενδιαφέρουν. Έχεις κάποιον σύνδεσμο?
0: Ναι, πώς θέλω να τα πάρω. Θέλω σήμερα, ρε παιδί μου, δύο καναπέδες και μια καρέκλα. Ποιο πρέπει να πάρω τηλέφωνο, πότε θα γίνει η δημοπρασία, θα γίνει κάπου?
6: Περίμενε λίγο να δω. Ναι, το βρήκα. Έχει μια ενεργή δημοπρασία τώρα στην πλατφόρμα Δημοπρασία Ηνωμένου Πολιτείου του State Department.
0: Αχα.
6: Έχει 8 παρτίδες και λίγη Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 4:50 ώρα Ελλάδος.
2: Τώρα.
6: Δεν χρειάζεται να πας στην επαρχία ή να πάρεις τηλέφωνο. Γίνεται online. Αλλά πρόσεξε. Ναι, είναι online. Αλλά να ξέρεις ότι πρέπει εσύ να φροντίσεις τη μεταφορά των επίπλων από την πρεσβεία. Δηλαδή, μόλις τα κερδίσεις, τα παίρνεις από εκεί και πρέπει να τα βάλεις σε κάποιο όχημα.
0: Δεν τα κερδίζεις, τα
6: οπότε δεν χρειάζεται φυσική δημοπρασία σήμερα.
0: Δεν χαρίζουν.
6: Αλλά αν μου πεις ποιοι ακριβώς.
0: Τίποτα δεν χαρίζουν οι
3: Αμερικανοί. Να σου πω κάτι.
6: Όχι, όχι.
3: Αν πάω και αγοράσω κάτι τώρα.
6: Δεν χαρίζουν.
3: Αν πάω και αγοράσω κάτι τώρα και σκάσω με 4 βαλάντιδες, θα πάνε να τα σηκώσουμε. Θα μας αφήσουν να μπούμε πρεσβεία.
6: Όχι, νομίζω δεν γίνεται.
3: Να ήμουν σίγουρος.
6: Πρέπει εσύ να φροντίσεις τη μεταφορά, δηλαδή μόλις θα κερδίσεις, να τα πάρεις από την πρεσβεία και να τα βάλεις σε κάποιο όχημα.
3: Να σου λέω
6: πάντα μάλιστα. Δεν φορτώσουν εκείνες.
1: Μιλάει και τέτοιο αυτός.
0: Εντάξει Μπάμπη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
6: Ναι, εντάξει, παρακαλώ πολύ.
7: Οι μεγαλύτερες αποκλειστικότητες παίζουν πάντα σφαίρα. Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος ενώνουν για πρώτη φορά δισκογραφικά τις φωνές τους και παρουσιάζουν τις χάρτινες αγάπες αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2 από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και για ολόκληρη την εβδομάδα συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2.

0: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
0: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
8: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
7: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
8: Ψυχολογία,
7: παιδαγωγικά,
8: τουρισμός,
7: προπονητική,
8: αισθητική,
7: διοίκηση,
8: μαγειρική,
7: πλήρωμα ασθενοφόρου
8: και πολλά ακόμα.
7: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
8: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
8: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
7: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
8: 28310-24111
7: και www.mbs.com.gr.
8: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
7: και εσύ αυτό που αγαπάς.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
10: Έμεινε ένας.
11: Ναι, εγώ είμαι!
10: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
11: Νιώθω λίγο περίεργα.
10: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
12: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
13: Δύναμη,
14: εμπειρία,
13: γνώση,
14: εξειδίκευση.
13: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
14: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
13: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
14: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
13: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
14: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
15: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
16: Αμέσως τώρα.
15: Στο Ρέθυμνο.
17: Ένα
0: και την υγεία σου. Μπες στο εθνικιασφαλιστική.gr κάθετος Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
16: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
17: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
18: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
19: Πρωινό σφαίρα έκανε.

0: τη Δευτέρα. Έχουμε πρώτη μετάδοση εδώ. Γιώργος Αμπάνης ναι. και Νίκος Μακρόπουλος. Πρώτη εμείς θα το παίξουμε. Χάρτινες αγάπες. Έχω ακούσει ότι είναι μπαλάντα καταπληκτική. Σταμάτα. Για πρώτη φορά θα το έχουμε εδώ. Ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και στίχους της Ελένης για να
1: ξέρει. Τέλεια. Αυτά θα τα περιμένουμε όμως τη Δευτέρα. Τώρα κοιτάω έξω στον ουρανό. Τι ωραία μέρα ξημερώνει σήμερα. Να είστε καλά όλοι σας. Καλημέρα, καλημέρα στην Αθήνα. Καλημέρα στην υπόλοιπη Ελλάδα που μας ακούτε. Καλημέρα στα συμμαχικά ραδιόφωνα που μεταδίδουν το πρωινό του Σφαίρα. Γεια σας, σύμμαχοι. Εκεί όπου και να είστε, απάκρι σάκρι σε όλη την Ελλάδα. Πάμε να παίξουμε φακέλους, παρακαλώ, διότι πάμε να δώσουμε ένα ωραίο ποσό μέχρι. Πώς να πούμε.
0: 1000 ευρώ.
1: 800 ευρώ.
0: 800.
1: 800 ευρώ, φίλε. Ωραίο είναι 800 ευρώ.
0: Ωραίο.
1: Έλα, 800
0: ένα
1: ευρώ.
0: Ένα μηνιάτικο είναι, παιδιά. Τι λέτε τώρα.
1: 800 ευρώ έτσι πρωί-πρωί. Δώσ' το ρε Νικολάκη.
2: Πούντο το φακελάκι.
3: Τα φάκελα.
1: Έλα, μποντζόρνο, μποντζόρνο, καλημέρα. Γεια σας. Νικολάκη, σήκωσες τηλέφωνο.
0: Ναι, κυρία μου, μιλήστε.
4: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
4: Λίτσα μου.
1: Μπα, δεν είναι άλλο, πάμε, πάμε.
5: Επόμενο.
1: Μην κάνετε ευκαιρίες για χιλιαρικάκια. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Εμείς είμαστε σε Αλουμούντε, εσείς είστε λίγο πιο πεσμένοι.
6: Καλημέρα,
1: γίνεται?
6: Στην καλύτερη παρέα.
1: Να, καλημέρα, πώς σας λένε?
6: Δήμητρα.
1: Γεια σου, χαιρετάω και τον κόσμο εδώ πέρα στο. Γιατί ανοίξαμε το live.
0: Δήμητρα, είσαι πελατάκι.
1: Δεν μιλάω, ρε. Μιλάω, ρε.
0: Μιλάω. Μίλα στο Ιντερνετ, εγώ μιλάω στη Δήμητρα.
1: Δήμητρα, συγγνώμη, από πού τηλεφωνεί?
6: Τηλεφωνώ από Ηλιούπολη.
1: Γιατί είσαι έτσι τόσο.
0: Είναι στη δουλειά, δεν είναι.
1: Α, είσαι στη δουλειά.
0: Μάλλον.
6: Όχι, όχι, όχι.
0: Πού είσαι?
6: Δεν είμαι. Σπίτι είμαι.
1: Α, σπίτι. Δεν κοιμάται κανένα.
6: Όχι, όχι, όχι.
1: Τι ηλικία είσαι, πόσο χρονών?
6: 33.
1: 33
0: χρόνια ηλικία.
1: Λοιπόν, Δημητρά μου, εδώ έχω τους φακέλους. Είμαστε και live στο Instagram του Σφαίρα εδώ πέρα πραγματικά. Έχει κάνει φοβερή δουλειά η Νάνση με τους φακέλους. Έχουμε το φάκελο με τα μπαλάκια με το σόβρακο. Έτσι, εδώ. Σόβρακο. Κότα. Μπανάνα. Πατούσες. Ένα στόμα με μία γλώσσα και μια τσιπούρα. Διαλέγεις τρεις, βγάζεις άθροισμα πέντε, πήρες 800 ευρώ πρωί-πρωί.
6: Κότα.
1: Τι κότα, ε! Κότα.
6: Μπαλάκια.
1: Κότα, μπανάνα, τι μου πες?
0: Μπαλάκια.
1: Α, κότα, μπαλάκια.
6: Τσιπούρα.
1: Και τσιπούρα! Να τη κοιτάξει. Όλα τα έχει ζωγραφίσει το χεράκι της Νάνσης. Φανταστικά. Λοιπόν, ανοίγω την τσιπούρα και έχει μέσα το 3.
0: Για 2 και 0 πας, Δημητρά.
1: Πάμε για 2 και 0. Δύσκολο το κάναμε το παιχνιδάκι, Νίκο.
0: Το έχει δυσκολέψει πολύ.
1: Ανοίγω τα μπαλάκια και έχει μέσα το 5.
5: Νόριστε.
1: Ανοίγω και την κότα και έχει μέσα το 6.
0: 5 και 6, 11 και 3, 14. Γεια σας.
1: Πω, δύσκολο.
0: Πολύ δύσκολο ήταν.
1: Δημητρά μου, τι δώρο θέλεις να σου δώσουμε? Θέλεις μια δωρεπιταγή από Five Fashion ή θέλεις από Χαρμάνι?
6: Χαρμάνι.
0: Μια δωρεπιταγή 50 ευρώ, Δημητρούλα μου, να πας σε ένα από τα 9 καταστήματα Χαρμάνι Hair & Beauty Bazaar. Απλά στείλε μου ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram.

0: Λοιπόν, έλα, πάμε να δούμε και τα νέα για τον καιρό σε λίγο, παιδιά, και να δούμε λίγο τι ακριβώς.
1: Γιατί δεν μας τα λέει καλά ο καιρός φέτος.
0: Γιατί εγώ?
1: Αν είναι να χειμωνιάσει από Σεπτέμβρη μήνα και με αυτή την τιμή στο πετρέλαιο, δεν μας τα λέει καλά ο καιρός. Δηλαδή, λίγο να έρθουμε
2: το βάσιο του χειμώνα.
1: Δεν φοβάμαι το χειμώνα, φοβάμαι όταν πει Ελένη κρυώνει να πει στον καλοριβέρα.
2: Αρνητής.
0: Η αλήθεια είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα.
0: Ναι, γιατί
1: είναι, γέμιζα το αυτοκίνητο.
0: Πόσο κοστίζεται αυτή τη στιγμή?
1: Θα σου πω αμέσως. Πήγα προχθές να γεμίσω το αυτοκίνητό μου, το γέμιζα με 80 ευρώ πετρέλαιο και το έδωσε
2: 130.
1: Ναι. Φίλε, είναι εξωφρενικό αυτό. Ναι. Μιλάμε για 50% πάνω.
2: Έξαλλο σε βρίσκω.
0: Ναι. Θέλεις να περνάς να μας παίρνεις από το σπίτι?
1: Όχι, δεν θα περνώ καθόλου. Θα πάει το ηλεκτρικό πατίνι σύννεφο.
2: Παλιά το κάνανε και οι Αμερικάνοι και οι Ιταλοί.
0: Ποιο βέβαια.
2: Παίρνανε κόσμο.
0: Εσύ δεν βάζεις μικρόφωνο, Νίκο, που σε ακούς? Χρειάζομαι να ακούσει. Πάλι με τα αριστεχνικά σου αυτά κάθε μέρα να σε βλέπουμε τα ίδια.
2: Αυτό θα κάνουμε, φίλε. Application. Και θα μαζευόμαστε 4-5.
0: Του προσπάθησα να το κάνω αυτό στη Θεσσαλονίκη, δεν πέτυχε το κόλπο.
2: Γιατί πέρανε όλο ανώμαλι μέσα. Πέρανε τα μπουτάκια.
1: Έχει μουρλαθεί ο κόσμο.
0: Πριν από 25 χρόνια προσπαθήσα να το κάνουν αυτοί που κατεβαίνουν τη Βασιλή Σόλγα να πάρουν τον κόσμο που περίμενε εκεί για να μην παίρνουν όλοι το αυτοκίνητο.
1: Που φτώσουν την Άντ, θα κάνουμε μετά.
2: Μισή ήταν.
0: Μίλα μια φορά σοβαρά στη ζωή σου, μαλάκα. Μίλα μια με κάνει και βρίζω. Μίλα μια φορά σοβαρά πια.
1: Τι θες λίγο?
0: Έχα μου το πάμε από το κάτω.
1: Άμα σηκωθώ πάνω, ξεκίνα να τρέχει.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχει γυμναστεί.
0: Ο Θεός να μην συγχωρέσει. Συγγνώμη, συγγνώμη.
2: Από 20 Αυγούστου έχει ξεκινήσει.
0: Συγγνώμη, και αυτή βρίσκει πια.
2: Με κάτι αλτηράκια.
0: Αυτό που είπαμε, το μην το λέω πάλι πρωί.
1: Μαλάκιν είναι αστέρι.
0: Λέγεται παντού. Σύρια, αλλά αυτά το βλέπει 8 η ώρα, 9, 7, 5.
2: Επαναλήψει
0: στι 12, στι 2. Εντάξει, είπαμε, είναι ιατρικό
2: σώμα. Ναι, το ζητούμενο όμω, Εδέρνη.
0: Αλλά ποιο?
2: Αυτό.
0: Άνετα πια.
1: Εγώ είμαι ύπουλο. Τα κάνω γρήγορα εγώ, κατάλαβε.
0: Και μετά τρέχει
1: και μετά, ναι.
3: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι τρέχει γρήγορα.
0: Ωραία, η ιστορία τώρα τι θα γίνει δηλαδή με τα πετρέλαια και μόνο αυτά. Άρα, τι κάνουμε, Παναγία?
1: Περιμένουμε την κυβέρνηση να στηρίξει τους καταναλωτές.
0: Πάλι κυβέρνηση.
2: Τελειώσα.
0: Τι να κάνει για αυτήν την κυβέρνηση,
2: βέβαια. Που είπε η κυρία,
0: τι να σε κάνει και ο Μητσοτάκης.
3: Τι να σε κάνει και αυτός ο Μητσοτάκης.
0: Πώς να κάνει.
3: Πώς να κάνει.
0: Πώς
3: να δώσει.
0: Πιστεύετε ότι ήταν συγκινή στο Μητσοτάκη αυτή που το είπε αυτό?
1: Όχι, όχι, είναι πολλές κουλές τέτοιες γιαγιάδες που τα πιστεύουν αυτά, να ξέρεις.
0: Τι να σε κάνει και αυτός ο
1: Μητσοτάκης. Ναι.
0: Πώς να σε δώσει πια.
1: Αν δεν ήταν αυτός, ξέρεις που θα είμαστε τώρα, παιδί μου.
0: Κάτσε και γιατί υπάρχει κόσμο που το πιστεύει, δεν καταλαβαίνω.
1: Εννοείται. Αυτό σου λέω. Ότι υπάρχουν πολλοί κουλοί που τα πιστεύουν αυτά.
0: Έχει γι' αυτό. Τώρα, επειδή πιστεύετε ότι μπήκαμε δηλαδή και σε περίοδο εκλογών.
2: Χρόνια.
1: Οπότε είναι Μάρτιο του 27.
0: Ναι, κάπου εκεί λέει πηγαίνουν.
1: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουν.
0: Ξέρετε από τώρα τι θα ψηφίσετε? Πανίκη, ξέρεις?
1: Ξέρω πού θα κινηθώ, δεν ξέρω ακριβώς τι.
2: Πού θα κινηθείς?
1: Περιμένω λίγο να δω και τα προεκλογικές ομιλίες, τις εξαγγελίες.
2: Ψηφίζεις το χωριό, ψηφίζεις?
0: Ποιες ομιλίες, αφού τα είπανε στην έκθεση όλα αυτά που θα δώσουν, αν βγουν.
3: Τα είπανε, ναι.
0: Δεν άκουσες εξαγγελίες της έκθεσης, γι' αυτό έγινε η έκθεση.
1: Θα πούνε και άλλα μέχρι.
0: Δεν θα πει τίποτα. Ό,τι είπαν, το είπαν.
1: Μια πρώτη ιδέα ήταν αυτή.
0: Δεν ήταν καμιά πρώτη ιδέα. Γιώργος, έχεις αποφασίσει να ψηφίσεις?
2: Καθόλου.
1: Ωραία, δεν τάξανε τίποτα. Να μας τάξουν ένα επίδομα, ένα έμφυα.
0: Τι θες να σε τάξει, να σε κάνει παπαδιά?
2: Αν πού θα πάει το παιδί στο δημόσιο. Να το ψηφίσω.
1: Δεν μας τάξανε τίποτα, ρε Γρηγόρη.
0: Και εγώ δεν είμαι έτοιμος να κάνω. Ξέρω και εγώ ακόμα τι θα πρέπει να ψηφίσω, πραγματικά.
1: Δηλαδή, τι θα κάνω? Άντε και τον ψηφίζω εγώ, την ψηφίζω την Κωνσταντοπούλου. Τι θα μου κάνει η Κωνσταντοπούλου?
0: Την Κωνσταντοπούλου, εσύ.
1: Ναι, δεν μου είπε.
0: Πού σου ήρθε η Κωνσταντοπούλου?
1: Δεν λέω τώρα τυχαία.
0: Δεν λίγο έχει χαθεί η Κωνσταντοπούλου? Δεν έχει λίγο ότι εξαφανίστηκε?
1: Περιμένει καμιά επιτροπή να κάνει comeback, περίμενε τώρα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι λίγο ότι.
1: Δεν έχει τύχει καμιά εξεταστική.
0: Πιστεύω ότι καλά έκανε. Γιατί το τελευταίο διάστημα πριν από καιρό είχε τόσο
1: έπαιζε πολύ.
0: Όχι, είχε κουράσει. Ήταν συνεχώς που φώναζε, που τσίριζε, που μάλωνε, που έκανε. Και μάλλον κάποιος της είπε: κάνε λίγο στην άκρη, γιατί έχει αρχίσει και σπάσει τα νεύρα πολλών. Και
1: εγώ μετά θέλω έναν τέτοιο μες στη Βουλή να του πάει
0: τα νεύρα. Όχι, όχι, υπάρχει ένα όριο.
2: Σύμφω προπονητής, λάρους λίγο, λάρους λίγο.
0: Αυτό έπαθε αυτή και θα κάνει τώρα ένα ντου. Ένα
1: και
0: ντου
1: θα τα πάρει παραμάζω.
0: Από Γενάρη και θα τα πάρει παραμάζω. Αλλά σου λέει για να μην ακούνε το όνομά σου και γυρνάνε κατευθείαν αυτό. Γιατί εγώ δεν θα πω αν έχει δίκιο ή άδικο, έτσι, αυτό θα το κρίνει ο καθένας. Ξαναλέω, για να μην παρεξηγηθώ, δεν κρίνουν τα λεγόμενα της, αυτά τα κρίνει ο κόσμος. Κρίνουν τον τρόπο που λειτουργεί. Ναι. Ο τρόπος της κάποια στιγμή είναι πάρα πολύ, και εσύ θυμάσαι που μου έλεγες, ενώ τις συμπαθείς μου έλεγες, δεν είναι αντεχόταν.
1: Έγκωσα πια.
0: Έγκωσες με το.
1: Έδωσε πόνο εκεί στην εξεταστική του.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
3: εντάξει. Αλλά, τα πήγε πολύ καλά όμως, ναι, παιδιά, να τα λέμε.
0: Αλλά το ζήτημα ήταν ο τρόπος που τα έλεγε και η επιθετικότητά της. Κάποια στιγμή σε.
2: Ούτως ή άλλως αυτές οι εξεταστικές νομίζω ότι είναι για να κερδίσεις.
0: Κάτσε γιατί είναι πολύ σημαντικό. Επειδή είναι και η ώρα παραξενή, σε αρέσει Κωνσταντοπούλου. Θα μπορούσε δηλαδή να είστε μαζί.
1: Φτιάχνει το πως έτσι. Αυτό το.
0: Δηλαδή αν ήσουν ελεύθερος και ήταν ελεύθερη και εκείνη, θα μπορούσε να είσαι μαζί.
1: Άνετα, έκανα φλερτ, ναι.
0: Άνετα, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Και τι θα τις έλεγες?
1: Θα πήγαινα κι εγώ έτσι.
2: Τι θα τις έλεγε? Είναι δύο μέτρα, θα πήγαινα από κάθε κάτι. Ζωή! Ζωή! Hello!
0: Μάλιστα. Και άλλο καιρό θα έχει η ζωή πάνω και άλλο καιρό θα έχει πάνω και
4: κάτω. Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 24 του Σεπτέμβρη, σήμερα Πέμπτη, και για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες στην Αττική. Σήμερα προβλέπεται ηλιακάδα με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες γενικά διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο, αυτό αργά το μεσημέρι στο λεκανοπέδιο. Η Παρασκευή θα έχει κάποιες συννεφιές, αραιές κατά βάση, οι οποίες πρόσκαιρα θα πυκνώσουν λίγο περισσότερο, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα και μόνον αυτό. Οι άνεμοι θα παραμείνουν εξασθενημένοι, μια ψύχρα θα την έχουμε το πρωί στους 14 βαθμούς, ενώ και το μεσημεράκι δεν φαίνεται να ξεπερνά ο υδράγυρος στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο θα υπάρξει κάποια πρόσκαιρη αλλαγή του καιρού, μες την ημέρα θα συννεφιάσει αρκετά, θα εγκλωθούν κάποιες διάσπαρτες μπόρες, ίσως και κάποιες τοπικές καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά εξασθενημένοι αρχικά, από το βράδυ θα στραφούν σε πιο βόρειους και σταδιακά θα ενισχυθούν στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το Σάββατο κοντά στους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου το πολύ. Η Κυριακή το πρωί θα έχει κάποιες τοπικές βροχές στα ανατολικά του νομού, αλλά γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί, δηλαδή στο μεγαλύτερο διάστημα της Κυριακής θα επικρατήσει αρκετός ήλιος με λίγα σύννεφα. Ο βοριάς όμως θα είναι δυνατός στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία όχι πάνω από 23 βαθμούς Κελσίου. Και οι πρώτες δύο ημέρες της επόμενης εβδομάδας θα πρέπει να κυλήσουν με λιακάδα. Γενικά έναν βοριά στα 5 με 6 μποφόρ, αρκετή ψύχρα, φυσιολογική για την εποχή, με μέγιστες τιμές τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
4: Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του και εμείς στο τέρμα. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαι στα 4 λεπτό. Ποιο είναι,
1: ποιος είναι εκεί που αυτό.
2: Αυτός
1: που τραγουδάς.
0: Ένα μορομπένζινο, αυτός αγαπημένος.
1: Αυτός που χοροπηδάει, το πιάνω. Κάτι κουτσκολοτούμε.
0: Στάζεις λίγο, όλοι στάζεται σήμερα.
3: Μου στείλε μήνυμα η Πολυκάρπο ότι θα σε σκάσω, λέει, με αυτά που σου κάνω.
0: Βέβαια, γεια σου Έλενα μου, γεια σου Έλενα Πολυκάρπο.
3: Ό,τι και να γίνει, σε στηρίζει αυτή η κοπέλα, ρε παιδί μου, είναι τρομερό.
0: Και όποτε μιλάει μαζί μου, στηρίζει την Ανσίτσα.
1: Έβαλε για σένα την
3: αγάπη. Α, το φίδι το κολόγο.
0: Αλλά πολύ καλή δημοσιογράφος, πολύ καλή.
3: Καλή είναι, τι να κάνω.
0: Όχι, καλή είναι.
3: Σφάζονται τα πόδια της,
0: σφάζονται. Ναι, σφάζονται, αλήθεια είναι αυτό. Είναι κολόνα.
3: Αυτή όμως καινούριο και ξέρω ψωμί.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με παιδικό τραγουδάκι, να ακούσουμε λίγο έτσι μια παιδική φωνούλα και τι θα ζητήσετε από πού μας παίρνετε τηλέφωνο. Πάρτε και εσείς, ρε παιδιά, που δεν έχετε πάρει ποτέ και είσαστε με τη μαμά, τον μπαμπά και μπορείτε έτσι να μιλήσετε αφού οδηγεί ο μπαμπάς ή η μαμά. 2-11-7-0-7-9-31. Παρακαλώ, Νίκο, άνοιξε το τηλέφωνο, άνοιξε τη γραμμή για να ακούσουμε λίγο παιδικό τραγουδάκι. Τι ωραία που ξεκίνησαν έτσι και τα σχολεία. Δεν λέω τώρα εγώ. Καλημέρα.
4: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
5: Καλημέρα.
0: Ω, χαίρετε, τι κάνετε, ποιοι είστε, πώς είστε, πού είστε, πώς είστε.
5: Με λένε Ήριδα.
0: Ήριδα.
1: Τι ωραίο όνομα.
0: Ωραίο Ήριδα. Δεν έχεις δεύτερο όνομα, μόνο ένα.
5: Έχω.
0: Πώς το λένε.
5: Ειρήνη.
0: Ήριδα Ειρήνη, είδες που το ξέρα.
4: Τι ωραίο.
0: Ήριδα Ειρήνη, μάλιστα. Πολύ ωραία. Είδες που το ξέρα ότι θα έχεις δύο ονόματα. Ήριδα μου, ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις καταρχάς.
5: Της Χάντριξ.
1: Πώς της Χάντριξ.
0: Της Χάντριξ, το ξέρεις λίγο.
1: Ποιο από
0: της Χάντριξ. Το ξέρει, εντάξει.
6: Έχει πολλά.
0: Έχει πολλά, θα βάλουμε
1: το Golden θέλει.
0: Το Golden μάλλον. Να σε ρωτήσω, Ήριδα μου, τι τάξη πηγαίνεις.
5: Δευτέρα.
0: Και πώς είναι τώρα που είσαι στη Δευτέρα, σ' αρέσει που πηγαίνεις σχολείο.
5: Ναι.
0: Άμα σου έλεγα ότι σε μια εβδομάδα έχουμε ξανά διακοπές καλοκαίρι, θα σου άρεσε.
5: Ναι.
0: Αχ, Ήριδά μου γλυκιά. Και πώς τη λένε την καλύτερη σου φίλη στο σχολείο.
5: Κωνσταντίνα.
0: Α, είσαστε στο ίδιο θρανείο μαζί.
5: Ναι.
0: Α, και πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ, μωρέ Ήριδά, που μας πήρες τηλέφωνο. Θέλεις να πεις κάτι εσύ έτσι να το αφιερώσεις κάπου το τραγούδι σου αυτό. Σε κάποια φίλη σου, σε κάποιο φίλο σου.
5: Στις φίλες μου.
0: Στις φίλες σου. Πολύ ωραία. Ήριδα, τώρα σε αυτό που θα ρωτήσω θα φωνάξεις δυνατά. Ναι.
5: Ναι.
0: Ωραία. Ήριδα, βλέπω από μακριά να έρχεται ένας κύριος με ένα άλογο, να είναι μπροστά αυτός έτσι σαν αρχηγός και από πίσω του να έρχονται όλοι, όλα τα καρτούν, όλα τα Mickey Mouse που υπάρχουν στον κόσμο. Αλλά πιο μπροστά από όλους, πάνω σε ένα άλογο, είναι ένας κύριος με ένα μάτι κλειστό, με ένα καπέλο, με ένα χέρι και έχει ένα γάντζο και ένα πόδι ξύλινο και έχει και ένα καράβι. Ποιος είναι, Ήριδα?
5: Ο καπετάνιος!
0: Ναι!
7: Δεν σας ακούω!

0: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Σφαίρα.
1: Σφαίρα.
2: Σφαίρα.
3: Πρωινό. Σφαίρα.
4: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν NBA.
6: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
7: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
8: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
9: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
10: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
11: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.

0: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
1: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
0: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
1: Δεκαλικά Χνάρης.
0: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και δεκαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.

0: Μπεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα μπεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
1: Πυροτεχνήματα και μπεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μηλιοποτάμου.
0: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πώληση Χονδρική Λιανική.
1: Μπεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, L'Oréal, Kérastase.
2: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
3: Γράφε, 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Στο Ρέθινο, τα Μεσφαίρα.

0: Μην το πεις, λέω μην το πεις.
1: 12 λεπτά μετά από τις 8 παρακαλώ. Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Σφαίρα 102,2, Νάνση Αντωνίου.
2: Ναι, Γρηγόρης Αρναούτοφ,
1: Γιώργος Λιανός,
0: Πανάκη Τζοτζάτος
1: και Νίκος Καλούδη. Και Βαλάντης για την κίνηση.
3: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνε αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα, δικός μας.
4: Έλατε κύριε, έχω να πάω τα τραπέζια.
5: Γεια σου Βαλάντη.
3: Πέρα αυτού και ακαφατού, ας το δομιαλάρ.
6: Σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
7: Original.
2: Καλημέρα Βαλάντη.
7: Good morning, just give me a minute please, in Kilims, Coverts. Yes, Jefferson Airplane.
1: Μου το είπε από χθες ότι είναι εκεί.
7: Jefferson Airplane, είναι πάρε.
1: Βαλάντη, τι έχει μείνει από τα...
7: Είμαστε σχεδόν ξεπολυμένοι.
1: Να πούμε μήπως δεν ξέρει ο κόσμος να καταλάβει. Στο Φρέσβης, η Κίμπερλι, η κυρία Κίμπερλι, πουλάει τα πράγματα από το Jefferson House, το... Την πρεσβεία. Ναι, εδώ την πρεσβεία. Πουλάει τα πράγματα, κάτι καναπέδες, κάτι αυτά από 80 ευρώ μέχρι 150 ωραίες τιμές.
7: Εγώ έχω κάνει τιμές, γι' αυτό είναι η τσίπα.
1: Τι πήρες, τι κάνει αυτό.
7: Είμαι από το πρωί εδώ πάνω. Πάνω από την πρεσβεία είμαι.
1: Την Κύπρη την είδες.
7: Την Κύπρη, ναι, πώς την ξύπνησα. Ήταν με τον Μπουρνουσάκη, την πορεία μου. Περιποιημένη.
2: Μα έχουν σχέση με την Κύπρη.
7: Κάτι ποδαρονιχάκια έχει βάψει, ωραία. Πολύ ωραία.
1: Δεν είναι δικιά σας, η Κύπρη.
7: Είναι η Ποπάς, είναι αυτή, είναι η μελαχρινή Βέρα. Εγώ κοίταξα και ρίζες και τέτοια. Είναι η Μελανόρη με ένα μάτι έτσι σαν την Κλεοπάτρα.
1: Από πού λες να είναι, από πού λες να είναι.
7: Η Αιγύπτια πρέπει να είναι.
2: Αιγύπτια,
7: ναι.
1: Αιγύπτια, μάλιστα, από μάλιστα, μάλιστα. Ωραία,
7: έχει ωραία, ωραία πράγματα.
1: Τι έχω, έχει, κάτι... τι σου έκανε εντύπωση.
7: Λοιπόν, να σε πω τι μου έχει μείνει τώρα, έτσι. Ναι. Έχει ακόμα κάτι χαλιά, ένα ωραίο χαλί με τον Μπούς.
1: Με το Bush.
7: Ναι, είναι σαν θάμνος αυτό, γιατί το λένε The Bush. The Bush Carpet, έτσι ναι. Το λένε. Έχει ωραία.
1: Έχει τίποτα, ρε παιδί μου, ότι εδώ το πάτησε από το πόδι του ο Τάδε, ας πούμε.
7: Φυσικά, έχει εδώ, μου λέει, έχει και το Τραμπ. Έχει το Τραμπ κολόχαρτο, μπορεί.
1: Αλήθεια.
2: Εγώ το έκανα, παιδιά, του κλείσα την γραμμή.
3: Βαλάντη!
8: Τι έχει, ρε παιδιά.
3: Βαλάντη!
8: Μα είναι δυνατόν. Ξανασυνέδεσαι τώρα εσύ Νίκο με το CB.
2: Λάθος.
1: Α, τι δουλειά έχεις εδώ εσύ αυτό μετά.
8: Περίμενε Νίκο, περίμενε.
1: Α, τι δουλειά, πρώτη φορά τι συμβαίνει αυτό στα 15 χρόνια.
8: Τι αμήχανη στιγμή είναι αυτή, παιδιά, τώρα.
1: Δεν υπάρχει αμήχανη στιγμή.
7: Έλα,
1: Βαλάντη.
7: Είναι, πέρασα πάνω από το τέτοιο τώρα, εκεί που είναι το οπλοστάσιο. Ναι. Κόβεται το σήμα το CB, είναι όλα νικρή ζώνη.
1: Καταλαβαίνετε. Τι είπανε, ποιος άλλος πάτησε.
7: Έχει τέτοιο του Τραμπ, που είναι γκουφέ, αλλά αυτή είναι μόνο η χωρίστρα του Τραμπ. Δεν έχει πρόσωπο από κάτω. Και αυτό είναι πιάνει, τέλος πάντων, θα το δείξει, πιάνει περιοχές.
1: Κάτι που σε έκανε εντύπωση, ρε παιδί μου, έτσι κάποιος πολυέλεος.
7: Κοίταξε, είχε πολύ ωραία τέτοια κεντήματα με τους Kennedy. Κεντήματα, αλλά τα είχα και στο χωριό αυτά.
1: Τι τα κάνεις εσύ, ρε
7: παιδί. Αυτά είναι, φεύγουν, ξέρεις, πως φεύγουν.
1: Δηλαδή και θα βγεις τώρα στις γειτονίες και θα πουλάς, έλα, έχω κυλίμνη από την Κίμπερλι.
7: Έλα το κυλίμνη την Κίμπερλι.
2: Ωραία δεν είναι.
1: Και με το κυλίμι Κίμπερλι.
7: Έχει φλοκάτι.
1: Ωραίο το κυλίμι Κίμπερλι.
7: Κυλίμι Κίμπερλι και φλοκάτι Τραμπ που είναι η πορτοκαλί.
1: Πώς το φωνάζεις.
7: Φλοκάτ. Κάτσε να σε πω και την κίνηση, θα προλάβω. Έχουμε πολλή κίνηση εθνικά οδό κατεβασμό και ανεβασμό από τα ΚΤΕΛ μέχρι την Φιλαδέλφια. Έχουμε πολλή κίνηση κλασικά πηγμένο όλο το κομμάτι και από Χαρδέ μέχρι Μαρούση. Έτσι στην Αττικιά, επαναλαμβάνω, 1-2. Έχουμε κίνηση κάτω στην Παραλιακιά μετά το Ελληνικό πιάνει μέχρι... Πού να σε πω, εκεί πέρα που στρίβεις, να πούμε δεξιά για να βγεις στη Συγκρού. Έχει πολλή κίνηση και εκεί από το... Σοφάει αυτό, τι έχει πάθει σήμερα. Δεν μπορώ να το φτιάξω. Έχει από τον Sky μέχρι το Μπυριά εκεί πέρα όλο αυτό το κομμάτι παλιά υποσυντόνο.
1: Είναι κοκκινό χώμα με πόνια καρπούζια και μπερλικυρί με τράμπα.
7: Πόνια καρπούζια, τραπεζάκια μπαμπού, Κίμπερλι, Κιλίμ, Φλοκάστρα.
9: Και 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη, πάντα θα νομίζω ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
10: Κάτσε κάτω, θα πάρεις το πολιτήριο του ομάρα σου.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα και στο Effort Design. Παιδιά, έχουμε τη δωρεπιταγή 2.000 ευρώ στο τέλος του άλλου του μηνός. Του άλλου του μήνος. Που μην ξεχνάτε, Effort Design, η φοβερή κατασκευαστική μονάδα στο Περιστέρι, με αποστολή σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο. Τα έπιπλα όλα κατασκευάζονται ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες. Custom made χειροποίητα, ιδιαίτερα σχέδια φτιαγμένα για κάθε πελάτη, όπου θέλετε, ή για το σπίτι ή για επαγγελματικούς χώρους. Δεν υπάρχει showroom, είναι η boutique που βγαίνετε εκεί και τα βλέπετε όλα. Τρισδιάστατα, ακόμη και το σπίτι σας το φτιάχνουν τρισδιάστατο για να δείτε αν τα έπιπλα που διαλέγετε ταιριάζουν σε αυτό το χώρο. Και γενικά οι άνθρωποι έχουν φύγει πάρα πολύ μπροστά. Για τους πελάτες εκτός Αττικής μπορείτε να αποστέλλετε ό,τι θέλετε και τα δείγματα να σας στέλνουν για να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Γενικά από όλη την Ελλάδα μπορείτε να μιλήσετε με την Effort Design. Θα αλλάξει ο τρόπος που βλέπετε τα έπιπλα από εδώ και πέρα. www.effortdesign.com ή γράψτε παπάκι f-4-design να δείτε πόσοι αναγνωρίσιμοι άνθρωποι έχουν πάρει από εκεί και πόσο πραγματικά αλλάζει η λογική των επίπλων. Ίσως η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα με αυτή τη λογική. 6936-10-10-22 Effort Design και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση.
1: Λοιπόν, φυσικά χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Στίχημαν, λοιπόν, μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού, αφού η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε η γλύκα σήμαινε ζάχαρη. Κάποτε η γλύκα σήμαινε γλυκά, γλυκά, γλυκά, γλυκά μου. Σήμερα όμως ξέρουμε καλύτερα. Ξέρουμε ότι η γλύκα μπορεί να είναι ελαφριά και χωρίς θερμίδες. Πώς? Με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αλλάζει τον τρόπο που απολαμβάνουμε τον καφέ, τα ροφήματα και τα γλυκά μας. Slim Fix και όλα γίνονται.
0: Ζώδια, παρακαλώ.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Για δώστε το δυνατά και καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε.
4: Πάρε με και πες μου
5: ότι μετανιώνεις.
1: Με το Κατερινάκι, Κατερίνα Λιόλιου.
0: Κατερινάκι, πετσούλα, πετσούλα.

το Νάνση Αντωνίου, έρχεται και ο Καλούδης. Ελπίζω και εύχομαι. Καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Σε εσάς που πηγαίνετε στη δουλειά, σε εσάς που γυρνάτε από τη δουλειά, σε εσάς που είστε σπίτι, που είστε στο εξωτερικό, σε κάποιο νησί, όπου κι αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ήμουν η γυναίκα τη ζωή σου που θυμίζουν. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες.

με τους κρυούς. Φροντίστε, λέει, να απομυθοποιήσετε κάποια άτομα που έχετε πολύ ψηλά στην εκτίμησή σας και ίσως δεν το αξίζουν, για να μπορέσετε να προχωρήσετε στη ζωή σας. Αφήστε τη διέστησή σας να σας βοηθήσει για να μπορέσετε να κινηθείτε σωστά. Να την πιστέψετε σήμερα τη διέστησή σας.

επιδιώξετε, λέει, όσο πιο γρήγορα μπορείτε να αλλάξετε περιβάλλον, μία κίνηση θα σας κάνει πολύ καλό. Τη συγκεκριμένη στιγμή, ακόμα και ένα ταξίδι θα σας φτιάξει τη διάθεση. Για να μην καταρρεύσετε, φροντίστε να βρείτε χρόνο για χαλαρές δραστηριότητες.

στα διδυμάκια, κινηθείτε με γνώμονα τη λογική και αφήστε το συνέστημα στην άκρη. Είναι η μόνη διέξοδος για να ξεπεράσετε τα προβλήματα. Επειδή μόνο εσείς γνωρίζετε το συμφέρον σας, μην αφήσετε τους άλλους να αποφασίζουν για εσάς. Εσείς ξέρετε καλύτερα από όλους.

Παρόλο λέει που αντικειμενικά δεν έχετε κανένα πρόβλημα, η ανησυχία σας θα παραμείνει και τα ξαφνικά έξοδα θα σας γεμίσουν ανασφάλεια. Από το να κολλάτε στα ίδια και τα ίδια, ετοιμάστε τα πράγματά σας και πηγαίνετε ένα ταξίδι.

0: Πήγε να περιποιηθεί τον εαυτό του Καλλιόπη μου, που είναι ο κούκλος Παναγής. Πάει να περιποιηθεί λίγο, να παραμείνει κούκλος.
1: Μαμά, και περνάω στα λιοντάρια. Εμπιστευτείτε, λέει, τη διέστησή σας και προσέξτε τι θα κάνετε. Πράξτε ανάλογα, ακόμα και όταν η λογική σας υπογορεύει άλλα. Εσείς θα πάτε με το συνέστημα σήμερα, όχι με τη λογική. Είναι δύσκολη καιρή για να το παίζετε ήρωες. Μη συζητάτε με ανθρώπους που δεν μπορούν να σας καταλάβουν, αλλά θα σας μπερδέψουν περισσότερο. Μείνετε στο ένστικτό σας σήμερα, στην καρδιά σας.
0: Γεια σου.

0: δεν ακούγεται.
1: Τη φιλήσω, της χρωστάω μεγάλη χάρη που δεν είσαι εδώ.
0: Γεια σου Ανθή, γεια σου Ανθή.
2: Θα περάσω στα παρθενάκια μας. Πάρη μου τι μου στέλνεις. Μην επαφιέστε σε μεσοβέζικες λύσεις για να αντιμετωπίσετε προβλήματα στις συνεργασίες ή στις σχέσεις σας. Πρέπει να προχωρήσετε πιο σωστά. Αποφύγετε όσους σας κουράζουν με την περίεργη άστατη συμπεριφορά τους. Μακριά αυτούς, τους άστατους. Χαίρομαι πολύ.
0: Αν γίνονται στα αλήθινα θαύματα δίχως άλλο, εσύ θα πρέπει κοπελιά να είσαι το πιο μεγάλο.
2: Πω, πω, πω, πω, πω.
0: Και δεν το διάβασα και καλά.

0: έχουμε μαντινάδες φουλ, παιδιά. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Γεια σου Τζουτζούκο, γεια σου Χένρι. Καλημέρα στην Αναστασία μου.
1: Κάνουμε live στο TikTok, Νάνση Αντωνίου. Μπείτε να μας γράψετε τις μαντινάδες. Πριν καταστραφώ,
0: Φέρτη λέει να τις βάλω χρυσαφικά. Της χρωστάω μεγάλη χάρη που δεν είσαι. Και περνάω στους ζυγούς. Τις ώρες που νιώθετε αδυναμία ή μοναξιά, χρησιμοποιήστε ως αντίδοτο τη φιλία. Υπάρχουν προϋποθέσεις για να πετύχετε καλύτερα πράγματα σε πολλούς τομείς. Μην περιμένετε βοήθεια από ανθρώπους που δεν βοηθούν κανέναν, χωρίς προσωπικό όφελος. Καταλαβαίνετε, έχετε κάποιους συμφοροντολόγους κοντά σας.
2: Στο σώμα σου για να ξημερωθώ.
1: Πάρη θα το δω σε λίγο, δεν μπορώ τώρα.
0: Κατάλαβα, Αναστασάκη.
3: Τ' άρωμα της νύχτας στο λαιμό.
1: Καλημέρα από Πάτρα. Εσβήσανε τα όνειρα που βλέπω κάθε βράδυ. Αχ, θα το ξαναπάω την αρχή.

0: Ξανε τα όνειρα που βλέπω κάθε βράδυ. Ξύπνω και ψάχνω να σε βρω, μα συναντώ σκοτάδι.
1: Μάλιστα. Έχουμε και τα ποίηματά μας. Και περνάω στους σκορπιούς. Να είστε απόλυτα ειλικρινείς πρώτα απέναντι στον εαυτό σας και μετά με τα άτομα που σας βοηθούν ηθικά ή πρακτικά, γιατί η συμπεριφορά σας γεννάει αρκετές αμφιβολίες. Φροντίστε να μην δώσετε δικαιώματα για σχόλια, κυρίως τα επαγγελματικά.
0: Χίλιοι να σε αγαπήσουν και χίλιους να αγαπήσεις.
1: Ναι.
0: Αυτά που ζήσαμε δεν θα τα ξαναζήσεις.

0: έτσι λοιπόν, να μην μας νοιάζει. Να πατάμε γκάζι και να φεύγουμε, όχι να πατάμε γκάζι για να τρέξουμε.
1: Καλημέρα Γεωργία, καλημέρα Αργυράκο μου, καλημέρα στον Άσο, στον Λάπριο.
0: Γεια σου Γιάννη, γεια σου Αργύρη, Αθανασία μου, καλημέρα στη Σφίνα. Και περνάω στο Ξώτες, η φόβη που έχετε γύρω από τις διάφορες σχέσεις σας είναι εύλογη, αλλά μάλλον το παρακάνετε με τους φόβους σας οι τοξότες. Από τα μισά της μέρας θα νιώσετε έτοιμοι για πιο εντυπωσιακά πράγματα. Ασχοληθείτε με καινούργιες δραστηριότητες που θα σας κάνουν να νιώσετε πιο όμορφα.

0: Θα πω καλημέρα στο Βαγγέλη, στο Θάνο, στο Γιάννη και στον Καλούδη που είναι εγώ κεράκια. Άντε και στη Φρόσο. Ισορροπήστε σε αυτά που θέλετε.
1: Πρέπει να το αποδεχτώ.
0: Και σε αυτά που μπορούν να γίνουν. Έχετε αρκετά θετικά στοιχεία προς αξιοποίηση και η συμπαράσταση δεν θα σας λείψει. Μην υποχωρήσετε σε θέσεις και απόψεις τις οποίες είστε κατασταλαγμένοι εδώ και καιρό. Μην αλλάξετε θέσεις. Διάβαζα τώρα στη φίλη μου την Αθηνά που έλεγε ότι μπαίνει η ανάδρομη Αφροδίτη στο Σκορπιό. Δεν είναι, λέει, η περίοδος για να κάνουμε πράγματα, π.χ. να αλλάξουμε χρώμα μαλλιών. Πράγματα που στην εμφάνισή μας που μετά θα γίνουν πιο μόνιμα και δεν θα μπορούν να αλλάξουν εύκολα. Πλαστική, ας πούμε, μην κάνετε τώρα.
2: Εσύ, αγάπη μου.
0: Εσύ.
2: Εσύ. Αγάπη καιρό.
1: Γεια σου, Μάκη.
0: Ειρηνάκη.

0: στους υδροχώους, γιατί έρχεται και ένας λογαριασμός. Παρόλο που η λογική και το συνέστημα πολύ συχνά βρίσκονται σε κόντρα μέσα σας, θα βρείτε τρόπους για να έρθετε πιο κοντά στους στόχους σας. Αν θέλετε να καταλάβετε αυτά που σας λένε οι άλλοι, προσέξτε τα αυτά που σας λένε, γιατί γι' αυτό δεν τα καταλαβαίνετε, δεν τα προσέχετε. Πάμε και στο λογαριασμό για να κλείσουμε. Δεν θέλω να χρωστάμε τίποτα.
1: Αυτή η νύχτα έχει μάθει.
0: Κλείνω με τα ψαράκια. Με γνώμονα τη χρησιμότητά τους, επιλέξτε το πρόσωπο που θα χρειαστεί να σας πλαισιώσουν, γιατί μέσα από αυτά θα προκύψουν έξυπνες ιδέες για εσάς. Αποφασίστε να ασχοληθείτε με κάτι πιο δημιουργικό και να είστε γνώστες των δεδομένων.
2: Ευχαριστούμε, Crazy Ghost.

0: λογαριασμό. Θα πάμε σε break και πολύ σύντομα κοντά σας.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή.
3: Αλκοφρέν 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
6: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας? Στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
7: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο: το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
6: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
7: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
8: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
9: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
3: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
5: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου, έχουμε Σεπτέμβρη.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: 12 λεπτά πριν από τη σειρά ετοιμαζόμαστε για δίλημα ζωής που ο Παναγής λέει ότι πρώτη φορά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτό, δεν το έχουμε ξανασυναντήσει.
0: Δεν έχουμε ξανασυναντήσει
1: κάτι τέτοιο.
0: Κάτι τέτοιο, για να δω, γιατί κανείς μας δεν ξέρει τι θα πει.
2: Αν έσπασε η οθόνη του κινητού σου, σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μένεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
1: Νομίζεις πως το να βρεις τη δουλειά που σου ταιριάζει είναι θέμα τύχης? Όχι, αν ξέρεις πού να την αναζητήσεις. Στο jobfind.gr είναι από τα κορυφαία site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Είναι απλό, jobfind.gr. Ανεβάζεις το βιογραφικό σου, ξεκινάς άμεσα την αναζήτηση στον κλάδο που θες, να δεις τις διαθέσιμες θέσεις. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.

0: μήνυμα μας στείλετε σήμερα?
1: Λοιπόν, η Αλεξάνδρα μας έστειλε το μήνυμά της. Λέει και την περιοχή εδώ. Δεν ξέρω αν...
0: Εντάξει,
1: οκ. Η Αλεξάνδρα έστειλε το μήνυμά της λοιπόν για σήμερα και λέει: παιδιά, η αλήθεια είναι δεν θα σας το κρύψω. Είσαστε το καλύτερο πρωινό. Σας ακούω πάρα πολύ, πάρα πολλά χρόνια τώρα. Έχω ακούσει όλα αυτά τα διλήμματα.
0: Μεγαλώνει, μεγαλώνει γερά, παιδιά.
1: Σκέφτηκα, λέει, πολύ για να σας στείλω αυτό το mail. Γιατί ξέρω ότι ίσως να μην με πιστέψετε, ίσως να με κοροϊδέψετε, ίσως να σας φανεί αστείο και να γελάσετε.
0: Είναι αυτή η κοπέλα που είναι εδώ και ένα μήνα με αυτό το παλικάρι.
1: Ναι, ακριβώς αυτή, ακριβώς αυτή. Ακριβώς αυτή είναι.
0: Κατάλαβα τώρα. Γιατί αρχίζει και γελάς.
1: Ναι, τέλος πάντων το καλοκαίρι. Όχι, δεν είναι καθόλου αστείο. Δεν είναι καθόλου αστείο. Γιατί η Αλεξάνδρα σου λέει και ήταν και εκείνη διστακτική στο να μας το στείλει. Παρ' όλα αυτά όμως το έστειλε το κορίτσι και θα το διαβάσω τώρα αμέσως. Λοιπόν, πριν ένα μήνα γνώρισα ένα παλικάρι. Σας τα λέω εντάχει τώρα, μην σας διαβάσω εδώ πέρα αναλυτικά τα πάντα.
0: Καλοκαιρινός ερωτάς δηλαδή.
1: Πάρα πολύ ωραίος άντρας. Τον καψουρεύτηκα, λέει, με το που τον είδα.
2: Αμάνο, ρε.
1: Είχα, λέει, πάρα πολλά χρόνια να πάθω την πλάκα μου τόσο πολύ με ένα αγόρι. Τον ερωτεύτηκα.
2: Καλέ, αυτός πρέπει να είναι πέδαρος.
1: Τέλος πάντων, λέει, ήρθε η ώρα και η στιγμή να προχωρήσουμε στο σεξ, στο κρεβάτι. Και λέει εδώ η Αλεξάνδρα ότι, παιδιά, λέει, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι αντίκρισαν τα μάτια μου.
0: Οχ. Για το μόριο.
1: Άνθρωπος...
2: Πολλές φορές η εμφάνιση του ανθρώπου μας απογοητεύει μετά όταν δούμε κάτι που δεν.
1: Μικρό, ο άνθρωπος, λέει αυτός.
2: Ναι. Τζιτζιφιόγκος.
1: Έχει.
2: Γαριδάκης.
1: Το μεγαλύτερο μόριο.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Που έχω δει ποτέ στη ζωή μου.
0: Βρέστε το.
1: Ακόμα, λέει, και επειδή έχει τύχει, λέει, πολλές φορές να δω ταινίες ερωτικού περιεχομένου.
2: Α, βλέπει και τέτοια.
1: Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Το θέμα, λέει, είναι ότι εγώ έχω, λέει, θέμα με αυτό. Δεν το απολαμβάνω. Παρ' όλα αυτά τον έχω ερωτευτεί, τον έχω καψουρευτεί. Είναι τέλειος στη συμπεριφορά του, είναι τέλειος στη σχέση.
0: Ουσιαστικά δεν μπορεί να κάνει σεξ.
2: Ανατομικά υπάρχει θέμα.
0: Ανατομικά δηλαδή δεν μπορεί να κάνει σεξ μαζί του, γιατί η κοπέλα.
1: Δεν μπορεί να κάνει.
2: Μας τα λες επιστημονικά για να το καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, δεν το χαίρομαι. Δεν το απολαμβάνω.
2: Παναγία, να είσαι προσεκτικός. Δηλαδή μην μας πεις για ματζαφλάρια και τέτοια. Θέλω να είσαι επιστημονικά σωστό για να το αναλύσουμε.
0: Εδώ έχουμε ακούσει τώρα, Παναγία, γιατί μου το είπε ο Παναγία το πρωί που πήγα, θα πω αυτό τώρα, κατάλαβα ποιο είπε. Εδώ έχουμε ακούσει τις ιστορίες που το έχουμε πει, Νικό, για τους ανθρώπους που ξέρεις, κάποια στιγμή το ανδρικό μόριο είναι μικρό. Με αποτέλεσμα πάρα πολλές
2: γυναίκες. Κρύα τα νερά, κάνα κόντρα αεράκι.
0: Δεν μου να είναι μικρό και πολλές γυναίκες να έχουν πρόβλημα με αυτό. Και βέβαια υπάρχει λύση, περίμενε. Πρώτη φορά, τουλάχιστον εμάς μας θέλει.
2: Ποιος άνοιξε παρά τη λύση.
0: Παναγία, επειδή μιλάμε για ιατρικούς όρους και επειδή μιλάμε και για ανθρώπους, ένα λεπτό, το ένα μικρό ανδρικό μόριο, το έτσι το λένε και οι επιστήμονες, μπορεί να μεγαλώσει με μία επέμβαση. Έτσι γίνεται. Αυτό εννοώ.
1: Και το μεγάλο δεν μπορεί να μικρύνει.
0: Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Ούτε δεν είμαι πλαστικός
1: χειρουργός. Μπορεί να μικρύνει.
0: Λοιπόν, το ζήτημα
1: είναι. Τι το κάνεις αυτό το περισσότερο.
0: Δεν νομίζω να μικρύνει. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε ακούσει λοιπόν για τέτοιες.
2: Μαλάκα του Μπεγλέρη.
0: Έχουμε ακούσει για τέτοιες.
2: Ένα κομμάτι του αυτού μου.
3: Απαλληλό
2: δέρμα. Τι
0: λοιπόν. Έχουμε ακούσει γιατί.
2: Το βάλεις στο τιμόνι.
0: Σταμάτα, μωρέ, να πούμε λίγο εδώ πέρα τι γίνεται.
2: Μα λέει, γιατί δεν το κάνεις αυτό που περισσεύει.
0: Το κάνει, το βάλεις στο τιμόνι. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ακούσει για ιστορίες γυναικών που είπαν ότι λόγω μικρού ανδρικού μορίου. Αφήστε να μιλήσω, είναι σοβαρό.
2: Σιγά!
1: Καλά σου λέει, σταμάτα!
0: Λοιπόν, λόγω μικρού ανδρικού μορίου να λένε ότι δεν μπορούμε και ότι, ας πούμε, κάποια στιγμή δεν το απολαμβάναμε για αυτό το λόγο. Ναι. Βέβαια, κάποιοι άνθρωποι, επειδή συμβαίνει αυτό, έτσι, μπορούν να πάνε να κάνουν μια επέμβαση. Μπορούν να, δηλαδή, υπάρχουν γιατροί που βοηθούν πάρα πολύ κόσμο. Τώρα, στο θέμα το ότι αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο, έχω ξανακούσει εγώ ιστορία από φίλη που είπε ότι δεν μπορούσα να κάνω, δεν είχα ερωτική επαφή μαζί του, γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλο το μωρό του και χώρισα. Και τώρα εδώ αυτό που μου το λες σαν... Ναι, βέβαια, έχεις ένα και μια...
1: Είναι Νάνση,
2: όπου να είναι μπαίνεις,
1: Νάνση είναι τι...
0: Όπου να είναι μπαίνεις.
4: Εγώ δεν προχώρησα.
1: Σου έχει τύχει, Νάνση.
2: Γιατί να το κάνουμε τόσο προσωπικό. Δεν μπορούμε να αφήσουμε κάποιες ιστορίες εκτός.
0: Σου έχει τύχει, Νάνση. Πρώτη φορά μου το λες αυτό.
4: Μου έχει τύχει, παιδιά. Μου έχει τύχει.
2: Νάνση, μέχρι εδώ.
1: Περίμενε.
2: Σταμάτα.
1: Θέλω να ρωτήσω τώρα πράγματα εγώ την Νάνση.
0: Μα πού εμείς κάναμε σχέση και είμαστε τόσα χρόνια μαζί.
2: Και είσαι ευχαριστημένη, λέει.
1: Καλά, δεν ήσουν ο πρώτος της.
4: Συγγνώμη.
1: Τι σχέση, μωρέ, καημένη, τέλος πάντων.
4: Παιδιά, θα σας πω κάτι. Εμένα που μου έχει τύχει.
1: Να μιλήσουμε λίγο με νούμερα. Δηλαδή, τι θεωρείται ένα μεγάλο.
0: Όχι, τα νούμερα είναι και αυτά τώρα. Κάτσε, γιατί
2: επιστημονικά πάρα.
4: Και ήταν και πολύ ωραίο παιδί και όλα αυτά, αλλά δεν μπορούσα. Και απομακρύνθηκα.
0: Να σε αυτό το ξέρω μου το λες μετά από.
2: Όταν απομακρύνει.
1: Δηλαδή περίμενε τώρα, θέλω να το κάνω κουβέντα εγώ τώρα.
0: Βρέτε χέζεσαι ένα λεπτό.
1: Δηλαδή ο άνθρωπος γδύθηκε μπροστά σου.
4: Όχι, δεν γδύθηκε.
2: Κοίτα το κάνει εικόνα τώρα.
1: Τι εννοείς δεν γδύθηκε.
4: Δεν γδύθηκε ρε παιδιά, εντάξει τώρα δεν σα πω.
1: Το πιασέ, το ψηλάψε.
4: Δεν γδύθηκε.
0: Μαλάκα μα
2: είναι. Μαλάκα δεν ψηλάψε αυτό.
4: Δεν γδύθηκε. Δεν το είδα γυμνό.
1: Α, δεν το είδες γυμνό.
4: Όχι.
1: Κι άμα ήταν.
4: Φαντάσου.
0: Προσπαθεί να το σώσει τώρα, αλλά εντάξει.
4: Καλά, εγώ δεν το είδα.
0: Δεν έβαλε αυτό καμιά μελιτζάνα μέσα να μην πει.
1: Καλά, σου λέει τώρα.
2: Όχι, τώρα δεν ξέρω. Τραγουδιστέ που βάζανε τρεις κάλτσες.
1: Βάζανε τραγουδιστέ τρεις κάλτσες.
4: Παιδιά, είχαμε βγει. Και δεν είχε μελιτζάνα.
2: Και βάζα και δερμάτινο παντελόν για να γυαλίζει και να κάνει.
0: Ευχαριστώ
2: να
0: σου πολύ ωραίο πρωινό μα σήμερα.
4: Γρηγόρη, με
0: συγχυπητό. Πάμε λίγο όμω στην Αλεξάνδρα.
1: Και πού ξέρει ότι δεν λέει για σένα.
0: Πάμε στην Αλεξάνδρα.
2: Η Αλεξάνδρα είναι αυτή που μένει στη στενή ευ.
1: Να σου πω. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε λίγο.
0: Τι γίνεται τώρα σε αυτό, περίμενε. Ναι. Τώρα τι γίνεται.
2: Το παιδί είναι από το πλωμάρι.
1: Δηλαδή, κάσε.
0: Να σου πω. Τι γίνεται τώρα.
1: Να
0: σου πω. Άκουσε με λίγο. Αυτό είναι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει επιστροφή σε αυτό. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να απολαύσει
4: τη
0: σεξουαλική πράξη, όσο και να είσαι ερωτευμένη.
1: Ερώτηση. Άμα βρει.
2: Σίγουρα δεν υπάρχει επιστροφή. Πίσω δεν έχει.
1: Περίμενε λίγο.
2: Ξέχασε το.
1: Να σου πω κάτι. Άμα βρεις, ίσως υπάρχει κάποια στάση που να μπορείς να.
0: Μα έστειλε εδώ μια φίλη μου, κλαίνει χείρες, κλαίνει και παντρεμένες.
1: Σωστό και αυτό. Έχει ένα δίκιο και αυτή τώρα.
0: Έχει ένα δίκιο. Ναι, αλλά τι είναι. Συγγνώμη λίγο. Άμα δεν μπορείς να απολαύσεις όμως το σεξ με τον άλλον για οποιοδήποτε λόγο.
4: Επειδή είναι λίγο δύσκολο αυτό και το ξέρω και από περιπτώσεις φίλων μου που τους έχεις.
0: Ό,τι πονάει, αξίζει. Είναι δύσκολο.
4: Είναι λίγο δύσκολο, αλλά. Βρίσκουν κάποιου τρόπου.
1: Αυτό πήγα.
0: Να μην υποφέρεις.
1: Φύγε μακριά. Κάποια στάση, ρε παιδί μου, που να μην υπάρχει.
4: Και ο άνθρωπος που έχει ξέρει πώς να το χειριστεί. Συνήθως.
1: Στείλτε μας, ρε παιδιά, πώς το χειρίζεστε.
4: Καταλαβαίνω τη δυσκολία της όμως. Αλήθεια της Αλεξάνδρας. Ναι, ναι, ναι. Το καταλαβαίνω.
1: Ρε παιδιά, θέλετε να πούμε
2: λίγο. Και για μας, για τον άνθρωπο που έχει το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα. Και αυτός δεν το
1: ευχαριστεί. Για
2: το πρόβλημα.
4: Και
2: αυτός δεν το
4: ευχαριστεί.
2: Όσο.
1: Ότι θα τους βγάλουμε και προβληματικούς τώρα τους ανθρώπους.
2: Και αυτός πρέπει να έχει το νου του να προσέχει, κατάλαβες.
1: Ναι, καλά, πρέπει να έχει το νου του να προσέχει.
2: Ακριβώς.
1: Ωραία, να μιλήσουμε λίγο με μελέτες. Οι μελέτες λένε ότι ένα φυσιολογικό ανδρικό.
2: Πάρε Ηλία και Ελεονόρα τώρα.
0: Να τα πούμε. Αυτό που κάνει
1: είναι.
0: Μα είναι άσχετο με το θέμα. Να βγάλουμε δύο-τρεις επικοινωνίες. Υπάρχει λύση σε αυτή την ιστορία. Δεν υπάρχει λύση.
4: Ναι, παιδιά, υπάρχει. Υπάρχει.
1: Τι.
4: Δεν ξέρω. Υπάρχει.
0: Πώς υπάρχει, αφού εσείς δεν το λύσατε τότε.
4: Εγώ προσωπικά δεν προχώρησα καν. Ήταν ένα.
1: Γιατί, αφού υπάρχει λύση.
2: Δεν υπήρχε τότε
4: μια έξοδος,
2: η τεχνολογία. Τελευταία
4: έξοδος.
1: Αλλά έκανε σου one night stand.
4: Σου λέω ήταν μια έξοδος. Δεν θα προχωρούσα εκεί ποτέ.
1: Μάλιστα.
2: Τι είναι μια έξοδος.
0: Τι είναι μια έξοδος.
1: Δεν το κατάλαβα. Αλλά αισθάνομαι ηλίθιος να ξαναρωτήσω.
4: Υπήρχε φλερτ καιρό και βγήκαμε μία φορά.
2: Α, μία έξοδος.
0: Δεν σε πιστεύει κανένας, πίστεψε με, αλλά.
4: Γιατί δεν πειράζει.
0: Κουβαλάει μπαζούκα. Εσύ μπορείτε να μην συνεχίσει την κουβέντα αυτή τώρα.
4: Τι βρήκαμε, ρε Νίκο.
0: Το μπαζούκα που σκατάει.
1: Α, εγώ θα σου πω. Φιληθήκανε, τσουτσούριασε αυτό και η Νάντση το κατά το είδε.
0: Ναι.
4: Το κατάλαβα.
0: Ναι. Είπε δεν θα πάω μαζί του, θα περάσω άσχημα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
4: Ναι.
1: Τι κακό με βρήκε με! Να!
0: Γελάει να.
1: Εγώ όμως θα ξαναρωτήσω πόσο θεωρούμε ένα πολύ μεγάλο.
0: Άντε πάλι. Ρε σε αυτό να πας στο γιατρό. Εδώ τώρα υπάρχει μια κοπέλα, σου λέει ένα πρόβλημα. Και υπάρχει κάποια. Μπορεί να τη πει.
1: Αυτό Νάντση που δείχνει είναι 25 cm.
0: Μπορεί να τη πει μια λύση. Τι κάνει σε αυτή την περίπτωση.
2: Αυτό είναι το πόδι τη καρέκλα.
1: Ναι, ρε μαλάκα.
2: Επειδή έχω μαστόρια αυτή τη στιγμή είναι 25 cm. Έχω πληρώσει τζάμπα πλακάκια.
0: Πάμε καλημέρα στο τηλέφωνο. Καλημέρα.
5: Καλημέρα στην όμορφη παρέα.
0: Γεια σου, φίλε. Το όνομά σου.
5: Γιάννης.
0: Γεια σου Γιάννη μου, έχεις κάτι να πεις για αυτό το δίλημα γιατί μας έχει φέρει σε
2: αμηχανία. Ναι.
5: Επειδή μου έχει τύχει από γνωστό φίλο, αυτό λεγόταν ελεφαντίαση.
0: Ναι, υπάρχει και αυτό.
5: Ήταν στον αρρώστια.
1: Ναι. Να ρωτήσω κάτι παιδιά όμως τώρα εδώ.
0: Κάτσε να μιλήσω
1: άνθρωπος. Αυτό γι' αυτό θέλω να ρωτήσω.
0: Ρε μόλις πήρε βράσου να πει μια κουβέντα.
1: Το κομμάτι ελεφαντίασης έχει να κάνει ως προς το.
0: Γιατί σε αυτό το πράγμα έχει τόσο πολύ πόνο.
1: Όχι το μέγεθος.
0: Παναγιώτη, σταμάτα να μιλήσει λίγο άνθρωπος. Πήρε τηλέφωνο, το βγάλαμε στον αέρα.
2: Θα σου πω μετά για την ελεφαντίαση.
0: Για πείτε, Γιάννη, πέστε φίλε και τι έγινε.
5: Ένας γνωστός μου το είχε αυτό το πράγμα. Σαν αρρώστια.
0: Δυσκολεύεται να δημιουργήσει σχέση στη ζωή.
5: Ναι.
0: Μάλιστα.
5: Γιατί αυτό το πράγμα συνεχίζει και μεγαλώνει, δεν μικραίνει.
0: Μάλιστα.
4: Α, αυτό είναι άλλο που λες εσύ.
0: Αυτό μάλλον είναι κάποια.
5: Ναι, δεν ξέρω αν
4: μου είχαν πει και για
5: το παλικάρι, αν έχει το ίδιο.
4: Και για έναν καλλιτέχνη που είχε αυτό το θέμα.
1: Έχω την αμυδρή εντύπωση ότι αυτό πήγαν από τόση ώρα ότι η ελεφαντίαση που αναφέρει είναι ως προς άλλο περίμετρο.
0: Άντε πάλι. Ρε αγόρι μου, σταμάτα να κάνεις. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν είμαστε γιατρικό συνέδριο.
1: Μα μήνες αυτό το... είπε όμως.
0: Δεν μίλησε ότι κάτι πιο θέμα συμβαίνει. Σταμάτα το αυτό το πράγμα. Το πόσο.
1: Μα είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η κοπέλα μιλάει για το μάκρο. Από ό,τι κατάλαβα.
5: Το ίδιο. Το ίδιο. Το
1: μάκρο.
5: Το μάκρο είναι. Δεν είναι για το πάγο. Το μάκρο.
0: Μα νευριάζω γιατί δεν μας ενδιαφέρει αυτό, βρε αγόρι μου. Μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει. Σαν σε ενδιαφέρει γιατί έχει πρόβλημα. Αλλά μας ενδιαφέρει ότι ένα άνθρωπο.
6: Δεν πάσχει από αυτό.
0: Συμβαίνει.
2: Ναι, δεν το έχει αυτό.
0: Συμβαίνει λοιπόν να υπάρχει συμβαίνει λοιπόν άνθρωποι να έχουν αυτό το θέμα και να μην μπορούν να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή. Αυτό το πράγμα. Τώρα, αυτό είναι ιατρικό. Δεν μπορούμε εμείς να έχουμε τέτοια άποψη.
4: Αυτό είναι συγκεκριμένο. Άλλο έχω μεγάλο και άλλο για ελεφαντίαση.
0: Στη συγκεκριμένη γυναίκα δεν είναι ότι έχει κάποιο πρόβλημα ελεφαντίαση ο άλλος άνθρωπος. Σου λέει ότι απλά είναι τόσο. Είναι το μέγεθος του μωρίου του φίλου της που τον γνώρισε πριν από ένα μήνα. Στο δικό της το σωματό, έτσι όπως είναι ο σωματότυπός της και έτσι όπως είναι, δεν μπορούν να το απολαύσει αυτή. Και υπάρχει πρόβλημα. Γιάννη μου, δεν ξέρω τι να τη πούμε τη Αλεξάνδρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει λύση. Δεν ξέρω να τον πάρει να πάνε στο γιατρό μαζί. Δεν ξέρω τι λες εσύ.
4: Εκεί στο γιατρό, τι να το
5: πει. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να κάνει κάτι. Τώρα το να πάει σε ένα γιατρό, άμα δεν είναι ελεφαντίαση και είναι κανονικό, γιατί υπάρχουν και μεγέθη.
4: Υπερμεγέθη.
5: Υπερμεγέθη. Κάποιοι πρέπει να τον έχουν 22-25 πόντους.
1: Ναι. Αν δεν μας ενδιαφέρει αυτό.
5: Αν είναι υγιέστατος. Και απλά είναι μεγάλο το μωριό του.
4: Τι μπορεί να κάνει τώρα, δεν μπορεί να κάνει κάτι.
5: Όχι, δεν μπορεί να κάνει κάτι.
4: Αυτό λέμε.
0: Μάλιστα. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να μπορούσε να πάρει και κάποια γυναίκα που μπορεί να το έχει αντιμετωπίσει. Αν πάρει και κάποια κυρία που μπορεί να το έχει αντιμετωπίσει αυτό το θέμα.
1: Σωστή πρόταση σου, συνάδελφε.
0: Χτυπάει το τηλέφωνο, παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Δεν προσπαθήσει.
0: Καλημέρα.
1: Σαν την παγόνη μίλησε.
0: Καλημέρα.
4: Να προσπαθήσει.
0: Για χαρά, πάλι άντρα τηλέφωνο. Πείτε μα, κύριε.
4: Τι μπορεί να γίνει με αυτή τη δουλειά.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Σα ακούω.
7: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα η κοπέλα να ηρεμήσει.
0: Δηλαδή.
7: Να ηρεμήσει, ρε παιδί.
4: Είστε παθών.
0: Τι εννοείται να ηρεμήσει.
7: Είναι αυτό που λέμε, δεν μπορεί να τα αποφύγει, χαλάρωση να τα απολαύσει.
0: Όχι τώρα, γιατί δεν μπορούμε και με το ζόρι να
1: δεν το απολαμβάνει.
0: Δεν το απολαμβάνει.
7: Μα αυτό λέμε, ρε παιδιά. Μπορεί να έχει το μάξι. Μπορεί να έχει. Να το πήρε κάπως.
1: Καλέ, είπε ότι δεν το απόλαυσε. Δεν το απόλαυσε ανατομικά, είπε η κοπέλα.
0: Ναι.
7: Τι άλλα, με ηρεμία θέλει, δεν θέλει. Να ηρεμήσει, δεν θέλει αλλιώ. Καταλάβατε,
1: καταλάβαμε. Να τη πούμε να ηρεμήσει.
7: Να το είδε ξαφνικά μπροστά μου και να. Τι
0: σου λέω ότι έχει πάθει σοκ παραπέρα.
4: Τι είναι αυτό,
0: σοκ και δεν το απολαμβάνει.
1: Παιδιά, λέμε όμως. Η κοπέλα,
0: ρε φίλε, έτσι λέει ο άνθρωπος τώρα. Θα πει τι λέει ο άνθρωπος, βγήκε και είπε να ηρεμήσει.

0: την άκρη γιατί έπρεπε να μιλήσω.
1: Ωραία, πείτε μας, σας έχει συμβεί, έχετε ακούσει ποτέ κάποια ιστορία?
0: Λοιπόν, έχω κάποιο γνωστό,
1: ναι,
0: που έχει πρόβλημα. Το έχει μεγάλο το μόριό του.
1: Μάλιστα.
0: Και η γυναίκα του πάθαινε συχνά αιμορραγίες από αυτό το πράγμα.
2: Αλήθεια τώρα.
0: Αλήθεια.
1: Το αντιμετώπισε ιατρικά, πήγε...
0: Υπάρχει, γιατί δεν το άκουσα και λέω πρέπει να το πω, υπάρχει δακτυλίδι.
3: Ορίστε κυρία, είναι ενημερωμένη.
2: Τι δακτυλίδι?
1: Τι δακτυλίδι?
0: Ειδικό δακτυλίδι που στο προτείνει και ο γυναικολόγος, που μπαίνει για να σταματάει σε ένα σημείο να μην μπαίνει.
3: Ορίστε, αυτά η Αλεξάνδρα δεν τα ήξερε.
2: Άρα υπάρχει η τεχνολογία που βοηθάει.
1: Έχει στόπ δηλαδή. Έχει στόπ.
0: Έχει στόπ.
2: Ναι, οκ.
0: Αυτή η γνωστή μου δηλαδή πάθαινε συχνές αιμορραγίες, είχε πρόβλημα η κοπέλα. Χρόνια παντρεμένη με τον άντρα της, αλλά όσο μεγάλωνε, ξέρεις, μεγάλωνε σε ηλικία η γυναίκα, είχε θέμα. Οπότε μπήκε το δαχτυλίδι και ηρέμησαν τα πράγματα.
2: Μάλιστα.
3: Μετά το δαχτυλίδι όλα ηρεμούν.
2: Ναι.
0: Αλλά μου τύχε και εμένα.
1: Τι σας έχει τύχει, για πείτε μας.
3: Αυτό δεν το περιμέναμε.
0: Κάποιος σύντροφος έτσι με μεγάλο μόριο, παιδιά δεν αντέχει. Εδώ που τα λέμε, να λέμε και την αλήθεια.
1: Άρα θα μπορούσε δηλαδή, συγγνώμη, προσέξτε τώρα, η ερώτηση μπορεί να θεωρηθεί αφελέστατη, αλλά δηλαδή ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι ένα πολύ καλό παιδί, να είναι ένας πολύ καλός σύντροφος, να είναι τίμιος, ηθικός, για αυτό το θέμα να μην μπορεί να μείνει μια κυρία, μια γυναίκα μαζί του.
3: Δαχτυλίδι, Γρηγόρη.
0: Άμα βάλει δαχτυλίδι, μια χαρά είναι όλα.
1: Δαχτυλίδι.
2: Όλα είναι τέλεια.
1: Δεν είναι ότι γάμο να σας παντρευτεί.
2: Όχι, Γρηγόρη, υπάρχει κάτι στόψου.
3: Το δαχτυλίδι θα του πέφτει.
0: Είναι ειδικό. Είναι ειδικό με.
3: Οπότε θα είναι όλα καλά.
1: Μάλιστα.
0: Είναι, και εγώ δεν το ήξερα, παιδιά. Μου το είπε ο φίλος εμπιστευτικά, γιατί τη ζητάγαμε. Μου λέει τρέχουμε με τη γυναίκα. Λέει γιατί τι έγινε, αυτό και αυτό μου λέει.
1: Δηλαδή εσείς χωρίσατε με τον σύντροφό σας τότε, χωρίσατε για αυτό το λόγο?
0: Εγώ είχα μια σχέση έτσι για μικρό διάστημα.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι ήταν λόγος, ας πούμε, για να φύγετε αυτό.
0: Ναι, όταν δεν σε ευχαριστεί
1: και
0: δεν το
1: ευχαριστεί,
3: να πω κάτι, γιατί δεν ρωτάμε και, και τον Αλμάδο, Μπάμπη.
1: Ναι, όχι, δεν μπορώ να τον ρωτήσω.
2: Αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Θέλω να σα πω ότι και σε μένα μου έχει τύχει, παιδιά. Θέλω να το πω ότι να μου πει κάποια κοπέλα που ήμασταν μαζί. Ότι δεν μπορώ.
2: Έχει και αυτό
3: προσωπικό.
2: Δεν έχετε μόνο εσεί, μαντάμ.
1: Δεν έχω ακούσει και εγώ. Τι να πω, να πω ψέματα.
2: Τόση
1: ώρα κρατιέμαι.
2: Γιατί πηγαίνει τόσο φλερ.
1: Δεν θα πω, δεν λέω καθόλου στο λόγο μου κιόλα. Και ξέρει τα λέω τη λέξη αυτή. Έχει συμβεί και μου έχει πει. Συγγνώμη, δεν αντέχω τόση ώρα, δηλαδή να ακούω από εδώ και από εκεί.
2: Εγώ να σε ανεβάσει, ήθελε η κοπέλα. Εσύ το πιστεύει αυτό ότι ήσουν έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ναι.
2: Τι εννοείσαι, το τρομπάρι και το ξετρομπάρι?
1: Όχι, όχι. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Είχε στόπ αυτή.
1: Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά, φιλιά.
0: Ήταν ωραία μαζί. Να είσαι
1: μεγάλη, έτσι ήταν.
2: Για βάλε λίγο. Για βάλε μια γραμμή. Πες μας για σένα, πες μας.
1: Πάμε για ακόμα μια τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ.
4: Ναι, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
4: Να κάνω μια, παιδιά, επειδή βλέπω ότι έχετε αγχωθεί πάρα πολύ με το θέμα αυτό.
1: Ναι, ναι.
3: Έχουμε αγχωθεί τα μάλλα.
4: Λοιπόν, για να μην μπαίνει ο άνθρωπος τώρα σε περιπτώσεις να βάζει κόφτες, να βάζει δαχτυλίδια, να βάζει ανεπίστροφες βαλβίδες. Και μια και είναι και πέμπτη με το σέρα κούργιο, να κάνω μια τράπα με το δικό μου.
3: Ναι, σωστός.
2: Εντάξει, είσαι τέλειος εσύ. Πες τα ρε αδερφέ, πες τα.
4: Ναι, ναι, τώρα πάμε, ερχόστε τώρα και μιλάτε για σκηνή στο...
1: Στο σπίτι
2: του ακριβώς.
4: Άντε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πάντως βλέπεις όμως ότι και η κυρία το αντιμετώπισε αυτό που λέει και σου λέει δεν το απόλαυσε, δεν το απίλαυσε, έφυγε. Είδες που τελικά... τώρα στην Αλεξάνδρα τι να πούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη κυρία. 2-11-7-0-0-7-9-31, αν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο και να μιλήσετε. Αλλά είδες ότι και οι γυναίκες τελικά έχουν πρόβλημα σε αυτό. Ναι. Νομίζουμε καμιά φορά εμείς οι άντρες που όπου να είχαμε.
2: Καλά, εγώ να είχα και θα την έβρισκα τη λύση.
1: Ναι.
3: Όχι, παιδιά, μην το λες.
1: Και όμως μην το λες, φίλε.
2: Βλέπεις
1: οι αρχαίοι.
2: Καλά, είσαι με την τζουτζούνη.
1: Πάνε μέτρο.
2: Πάνε με την τζουτζούνη.
3: Εντάξει, ο Παναγιώτης το λέει γιατί είναι 8 εκατομμύρια.
2: Τουλάχιστον έβγαλα εδώ όμορφα παιδιά.
1: Πάνε μέτρον άριστον, φίλε. Αυτό που λέγανε οι αρχαίοι, όλα χρειάζονται με μέτρο, αδερφέ. Παρακαλώ.
2: Δώσ' μου στα 25 και θα δω εγώ θα τα κάνω.
1: Καλημέρα.
2: Τι τα θες εσύ αυτό?
1: Καλημέρα.
4: Αυτό που είπατε τώρα είναι το σωστότερο. Πάνε μέτρο Άριστον.
1: Ναι.
4: Γιατί τυχαίνει να έχω ένα φίλο που είναι έτσι όπως περιγράφεται.
2: Όλοι ένα φίλο έχουν από ό,τι βλέπεις σήμερα.
1: Ναι, ισχύει.
4: Πολύ κοντινό, δεν είναι ψεύτης δηλαδή.
2: Mm-hmm.
4: Ούτε δεν μπορεί να βολευτεί ούτε σε οίκο ανοχής.
1: Φαντάσου. Είδες.

0: διώχνουνε. Αν θέλετε, το πιστεύετε.
1: Το πιστεύουμε, όχι, το έχω ακούσει και εγώ.
2: Γιατί,
1: το έχω ακούσει ιστορίες πολλές.
3: Τώρα όμως τι ικανοποίηση θα έχει όταν σε διώχνουνε για αυτόν τον λόγο.
1: Τι λες, ρε,
2: όχι, ρε, είναι στενάχρονο.
0: Δεν είναι ικανοποίηση αυτό, Παναγή. Αυτό είναι καταστροφή.
1: Καταστροφή, είναι, αδερφέ.
0: Καταστροφή. Έχει 35 και δεν έχει φτάσει ποτέ στην κορύφωση.
1: Βλέπει.
2: Είναι πρόβλημα.
1: Δεν υπάρχει, ρε φίλε, αυτό που δεν βλέπει.
0: Ακόμα και στον Νίκο Ανοχή.
1: Συγγνώμη λίγο τώρα. Έχω ακούσει εγώ ιστορίες από γυναίκες που είπαν ότι εγώ δεν θα κάνω σεξ μαζί σου γιατί φοβάμαι.
2: Δεν είναι, παιδιά, πριν λίγο δεν σας το πω εγώ.
0: Δεν μπορεί.
2: Που εγώ δεν ήταν και τόσο τραγικό σου περιγράφει τώρα ο φίλος. Γιατί μετά είχε σχέση ο άνθρωπος.
0: Αυτό δεν είναι ωραίο, αυτό είναι πρόβλημα όπως
1: καταλαβαίνετε. Συμφωνώ.
3: Υπάρχει περίπτωση.
1: Τώρα συγγνώμη να κάνουμε ένα μήνυμα και κάτι, αν και αν θέλουμε ακόμα ένα τηλέφωνο. Αν θέλει να πάρει μια κυρία να μας πει αν ξανά τη έχει συμβεί κάτι πιο πολύ, θέλαμε μια γυναίκα να δούμε πώς θα αντιμετωπίζει μια γυναίκα. Αλλά το ζήτημα είναι τώρα, τώρα τι λέμε στην Αλεξάνδρα. Δηλαδή χωρίζει με αυτόν τον άνθρωπο.
2: Εγώ δεν τη πω να
1: χωρίζει. Συγγνώμη, δηλαδή είναι καλό παιδί. Είναι τίμιο.
2: Είναι κούκλος, λέει.
3: Γρηγόρη, μου άμα δεν ευχαριστήσει το σεξ.
1: Ταιριάζουν μαζί.
4: Άρα
1: σημαίνει λοιπόν ότι το σεξ είναι πάνω απ' όλα. Άρα λοιπόν σε μια
4: είναι πολύ σημαντικό.
1: Άρα λοιπόν αφήνεις λοιπόν έναν άνθρωπο στην άκρη, όσο καλός και να είναι, επειδή δεν μπορείς να κάνεις σεξ μαζί του. Εκεί καταλήγουμε. Καταλήγουμε εκεί. Άρα δηλαδή λέμε στην Αλεξάνδρα σαν λύση χώρισε. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το πω.
2: Άκου, θα σου πω κάτι. Εγώ όταν μου συνέβη ήμουν 22 χρονών.
1: Δεν μας και εσύ μας έχεις πει 50 φορές σας έχει συνέβη να πούμε δίπλα. Είμαστε 12 χρόνια μαζί.
4: Είμαστε και εμείς εδώ.
2: Ήμουν 22 λέω.
4: Θα σε αγνοεί λιγάκι σε αυτό το θέμα.
2: Εκεί τώρα η Αλεξάνδρα είναι 35. Δεν είναι το ίδιο, παιδιά. Αν έχει βρει έναν άνθρωπο που τη ταιριάζει κτλ. Δεν χτυλίδι.
1: Φίλε μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το τηλέφωνο. Καλημέρα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ένα τελευταίο τηλέφωνο, ρε παιδιά, από κάποια κυρία, αν μου θέλει να πάρει να μας πει μια δική της εμπειρία.
3: Αυτό ίσως να έχει να κάνει και λίγο με την ανατομία της γυναίκας. Δηλαδή,
1: ναι, αυτό αυτό γυναίκα... ναι, πιστεύω μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Αλλιώς δεν εξηγείται αυτά που βλέπουμε κάνει φορά σε ταινίες πορνό. Ναι, βέβαια. Που είναι λες και. Είναι η ιστορία του. Ναι, είπαμε δεν βλέπεις κάτι τι συμβαίνει. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, Γρηγόρη μου, καλή σεζόν.
1: Γεια σας,
5: σε όλη την παρέα.
1: Να είστε καλά. Ποια είναι η δική σας, καταρχάς, δεν ξέρω αν έχετε κάτι βιώσει εσείς ή τι προτείνετε και στην Αλεξάνδρα να κάνει.
5: Δεν έχω βιώσει κάτι, απλώς θα ήθελα να πω να μείνει όπως έχει.
3: Τι εννοείται.
4: Να μείνει όπως έχει.
5: Ναι.
4: Να το προσπαθήσει, εννοείται.
5: Να το προσπαθήσει, βεβαίως.
1: Ναι.
6: Είστε καμένοι.
5: Όχι, εγώ είμαι 37 χρόνια παντρεμένη, εντάξει.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι πιστεύετε ότι δεν πρέπει να χωρίσεις πάνω. Και αν δεν μπορεί να απολαύσει το σεξ με αυτόν τον άνθρωπο που αγαπάει.
5: Δεν πειράζει, να μείνει μαζί του. Υπάρχουν άλλα πράγματα που μπορούν να κάνουν.
6: Όπως να βλέπουν ταινίες.
5: Να βλέπουν ταινίες, να πηγαίνουν βόλτες.
3: Καλά, και άμα τους έρθει η όρεξη για σεξ, τι θα γίνει εκεί.
1: Να αποφασίσουμε κάτι σοβαρά.
4: Παρακαλώ.
1: Από κάποια ηλικία και μετά, μετά τα 60, για κάποιους ανθρώπους δεν είναι και τόσο σημαντικό το σεξ, είναι πιο σημαντικό ο άνθρωπος.
5: Υπάρχουν όλα πράγματα να κάνουν.
1: Από
5: βεβαίως.
1: Κάποια ηλικία, από τα 25 μέχρι τα 55, θεωρείς ότι είναι το σεξ ένα τόσο σημαντικό πράγμα που χωρίζεις επειδή δεν κάνεις ωραίο σεξ με τον άλλον.
3: Όχι, τα 60 και μετά όχι, ρε Γρηγόρη.
1: Λέω 25-55.
5: Κατά 50 και μετά δεν κάνεις εύκολα.
1: Έλα τώρα Νίκο, σταμάτα πια τις χαζομάρες. Δηλαδή θα χωρίσω εγώ με έναν άνθρωπο, δηλαδή είμαι εγώ με τη γυναίκα μου. Ναι. Και αν στα 60 η γυναίκα μου δεν κουστάρει να κάνουμε πια σεξ, θα τη χωρίσω. Άσε μας ρε Νίκο. Άσε μας ρε Νίκο, θα είμαι εγώ με τη γυναίκα, τη χωρίσω που δεν θα κάνει σεξ τώρα.
6: Ναι, ναι, αλήθεια,
1: αν είναι το πιο σημαντικό μετά το σεξ αυτό είναι. Μετά τα 60. Πες έναν άνθρωπο να δεν πειράζει.
6: Δεν θέλει έναν άνθρωπο.
1: Να το καταλάβω στα 25-30, να καταλάβω τι ορμέ.
6: Στα 70.
1: Άσε ρε Νίκο, στα 70 θα διώξω εγώ τον άνθρωπο θέλει να κάνει σεξ τώρα. Πλάκα με κάνετε. Έχετε χαζέψει με το σεξ.
6: Όχι, άμα θέλω να κάνω σεξ.
1: Τώρα κάτω μόνο σου να πούμε τώρα.
3: Εντάξει. Και εσύ τώρα.
1: Άιτε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι δεν σε δίδιωξε έναν άνθρωπο επειδή. Να καταλάβω ότι στα 25-30 μπορεί να πει να δοκιμάσω κάπου αλλού να βρω έναν άνθρωπο που μπορεί. Αλλά ξαναλέω, άρα τελικά το σεξ πόσο τη εκατό είναι σημαντικό σε μια σχέση στα 30. Στα 30 σου χρόνια.
3: Καλά, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πόσο ρε φίλε!
6: 1000%!
3: Καλά, 1000 δεν είναι, αλλά είναι.
1: Αλήθεια!
6: Στα 30, στα 30 ρε παιδιά! Στα
1: δηλαδή από το 100 πόσο σου λέω, δηλαδή για να μείνεις με μια γυναίκα μαζί, πόσο τη εκατό είναι.
6: 1000%!
1: Και αν είναι καλό κορίτσι, το αγαπάς, είσαι ερωτευμένος.
6: Δεν θέλω, όχι.
1: Δεν κάνει καλό σεξ, φεύγεις.
6: Φεύγω.
1: Μάλιστα.
5: Δεν φεύγει.
1: Ωραία. Υπάρχει.
6: Στα 30 χρονών. 30 χρονών, ρε παιδιά, βράζει το αίμα μου. Και θα κάτσω να σκεφτώ αν θα λέμε.
1: Το δέχομαι, Νίκο.
6: Και να βλέπουμε τόλμη και γοητεία.
1: Το δέχομαι αυτό που λες. Άλλη
2: επαναλήψη. Συμφωνώ μαζί σου.
4: Επαναλήψη.
1: Ο Νίκος.
4: Το ξανάβαλε.
3: Και η Νάντση από την
2: Ελλάδα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά, καλά που σας άκουσα.
3: Να πω μια καλημέρα στο χωτέλι Περίαμος που μας ακούνε.
2: Την καλημέρα μας. Καλές δουλειές.
4: Ότι πέρα από την ελεφαντίαση που είναι γνωστή η πάθηση, υπάρχει μια πιο άγνωστη, πιο σπάνια και πιο επικίνδυνη, που λέγεται κλονική ελεφαντίτης.
1: Δηλαδή?
4: Το οποίο εκεί το μόριο λέει δεν έχει μόνο το μέγεθος, έχει και τη συμπεριφορά. Δηλαδή, γνωστή περίπτωση του Τζον Φρι, πώς λέγεται, ναι, τέλος πάντων, ο οποίος επισκεπτόμενος λέει ένα μανάβικο της περιοχής του, το μόριό του έσκισε το φερμουάρ, άρπαξε μια μπανάνα και την έβαλε στον ποπό.
3: Η συνήθεια.
4: Και μετά έκανε.
1: Ελάτε με αυτόν και συνενίκο. Εσείς τον αφήνετε και λέει τέτοια.
3: Πάντως εδώ μου στείλανε ένα μήνυμα.
1: Και εγώ.
3: Παναγή λέει καλημέρα. Το δαχτυλίδι Πέους είναι για μεγαλύτερη διάρκεια και απόλαυση. Περίμενε. Όπως και καλύτερη στήση. Μία πολύ καλή λύση που μπορεί να γίνει είναι επέμβαση μίκρυνσης Πέους αν το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο.
1: Το τηλέφωνο έχουν σπάσει, παιδιά. Ειλικρινά δεν μπορούμε να πάρουμε άλλο. Έχουν πάει και τέταρτο. Ειλικρινά είναι ένα θέμα. Αλεξάνδρα μου, δεν ξέρουμε τι να σου πούμε. Ειλικρινά.
3: Το πρόβλημά του να είχαμε.
1: Ναι, πραγματικά. Όχι, δεν θα ήθελα να είχαμε το πρόβλημά του. Καλή τύχη. Προσπάθησε το. Αν θες, πηγαίνετε και σε ένα γιατρό. Μήπως υπάρχει κάποια λύση. Γιατί εμείς τώρα μπορεί να λέμε βλακίες εδώ. Αλλά.
3: Καλά είναι και τα 23, καλά είναι.
1: Εντάξει. Καλό παιδί να είναι.
6: Ναι,
1: καλό παιδί να είναι. Εγώ αυτό πιστεύω.
7: Πάμε σε βέη και φόμαστε.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία. Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
10: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
9: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
10: Ψυχολογία,
9: παιδαγωγικά,
10: τουρισμός,
9: προπονητική,
10: αισθητική,
9: διοίκηση,
10: μαγειρική,
9: πλήρωμα ασθενοφόρου
10: και πολλά ακόμα.
9: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
10: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
10: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
9: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
10: 28 310 24 111
9: και www.mbs.com.gr.
10: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
11: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
12: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home, Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
13: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
14: Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
15: Τι νέα, πώς πάει?
16: Με άφησε.
15: Τι, γιατί, τι συνέβη?
16: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
15: Και τώρα?
16: Τώρα θα καλέσω την οδική.
17: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
18: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
19: AutoFit.
17: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
18: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
19: AutoFit.
17: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
18: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
20: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο, συντονίσου.

0: ήθελα να πω χθες κάτι και αυτό δεν έχει να κάνει επειδή εργάζομαι στον Αντένα. Το λέω γενικά γιατί έχετε καταλάβει εδώ πέρα ότι μας αρέσει, το λέμε πάρα πολύ, όπως έχουμε μιλήσει για το Σόι και για διάφορα άλλα σύριαλ που είναι καταπληκτικά. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια χθες για αυτό το σύριαλ, το Αγκάθι και Κρίνο, που ήταν ένα από τα ωραιότερα σύριαλ που είδα τα τελευταία χρόνια. Μια καταπληκτική δουλειά. Και επίσης και το Dirty μου άρεσε πάρα πολύ. Χθες με το Κινάς, επειδή δεν βλέπει και πολύ ελληνικά σύριαλ, γιατί είχε εθιστεί με τα ξένα σύριαλ και είχε ανεβάσει λίγο τον πύχη της με τα αμερικάνικα μέσα της πλατφόρμας. Πρώτη φορά σε είδα χθες να κάθεσαι με τέτοια.
1: Ήταν πολύ ωραίο.
0: Να το Αγκάθι και Κρίνο. Και έτσι εύχομαι ο κόσμος να του δώσει την ευκαιρία να το παρακολουθήσει, γιατί μιλάμε για μια καταπληκτική δουλειά που σχεδόν αγγίζει κινηματογραφικά πρότυπα. Πολύ ωραία δουλειά, πολύ ωραίο σενάριο. Το σενάριο, ακούς, το σενάριο είναι, Παναγή. Κάποιος έχει σκοτώσει τον αδερφό μιας κοπέλας. Και ενώ δεν τον έχει στην πραγματικότητα σκοτώσει αυτός, δηλαδή κάποιοι τον βάλανε να πάει αυτός φυλακή για να μην πάει κάποιος άλλος. Εκείνα τα χρόνια, κάπου το 60, κάπου τη δεκαετία του 60. Και η κοπέλα ορκίζεται όταν μεγαλώσει να τον εκδικηθεί. Και όταν είναι στη φυλακή, του στέλνει γράμματα ότι αυτό, και δημιουργούν μια σχέση από μακριά. Και όταν βγαίνει έξω, τον περιμένει για να παντρευτούν. Και παντρεύονται. Και αυτός το ξέρει ότι αυτή είναι η αδερφή του. Αυτή δεν ξέρει ότι το ξέρει, γιατί με ένα κάτι το καταλαβαίνει.
2: Πλάκα κάνει.
0: Τώρα σου μιλάω για ένα καταπληκτικό σενάριο, μια καταπληκτική δουλειά. Ξαναλέω, πραγματικά εύχομαι ο κόσμος να δώσει την ευκαιρία στο Αγκάθι και Κρίνο και να το απολαύσει. Χθες ήταν να πάω κάπου και δεν πήγα, μόνο και μόνο για να το δω. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω για την πολύ ωραία δουλειά. Αυτή μπορεί να έχουν γίνει και άλλες πολύ ωραίες δουλειές και από άλλα κανάλια, δεν το συζητάω. Συγγνώμη, αλλά χθες είδα μόνο αυτό, γιατί έχει τις πρεμιέρες τις καινούργιες και καθόμαστε και βλέπουμε τα καινούργια σύριαλ που βγαίνουν στον τηλεοπτικό αέρα. Λοιπόν, μια καλημέρα στο Βαλμά. Αυτός ο Βαλμάς που σας είπα το περιστατικό, δυσκολεύομαι όπου πηγαίνω, μου λένε τελείωσε και τελείωσε και τελείωσε. Και μου θυμίζει
2: να στείλουν και εμάς ένα ψυγιάκι.
0: Ναι, σου είπα. Και τελείωσε και τελείωσε και τελείωσε. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι δεν μπορείς να βρεις. Οι ποσότητες είναι λίγες και όπου το βρείτε, πραγματικά πάρτε το, μια φέτα που τιμά κυριολεκτικά την Ελλάδα. 60 ολόκληρα χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα, από ένα μικρό χωριό της Ορεινής Χαλκιδικής, 70% πρόβιο, 30% γίδινο, ελληνικό γάλα, ελληνικότατο, αυτό είναι το πιο σημαντικό, τιμή στη χώρα μας που έχει τη φέτα Βαλμά, τιμή. Και εύχομαι πραγματικά να την συναντήσετε και να τη δοκιμάσετε, όπως και το Κοφινάκι, που είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά λόγια, γιατί υπήρχαν κάποτε και άλλες φέτες ωραίες. Εσείς που τρώτε φέτα, γιατί έχει ανεβεί και πάρα πολύ τώρα οικονομικά και θέλουμε αυτό το κάνουμε μια άλλη φορά συζήτηση, γιατί να λέμε πάντα αλήθειες εδώ. Υπήρχαν πολύ ωραίες φέτες, που όμως, πείτε την αλήθεια, τώρα τις παίρνετε και δεν έχει καμία σχέση η γεύση που είχαν τότε παλιά. Το γιατί, άλλη συζήτηση. Θα την ανοίξουμε και αυτή αν θέλετε. Ευτυχώς. Πραγματικά το λέω, και δεν μπορεί να βρείτε και άλλη ωραία φέτα εκτός από το Βαλμά, δεν το συζητάω. Γούστα είναι αυτά. Αλλά ευτυχώς που υπάρχει ο Βαλμάς και έχει κρατήσει γερά τις θερμοπύλες στην Ελλάδα στη φέτα. Συγχαρητήρια. 69-36-10-10-22, γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο για το ψυγιάκι που θα δώσουμε αύριο.
3: Το καλοκαίρι μόλις πέρασε, η σεζόν αλλάζει και μαζί της αλλάζει και εσύ. Στα Lidl θα ανακαλύψεις όλη την κολεξιόν Εσμαρά για να αναβαθμίσεις το φθινοπωρινό σου στυλ. Θα βρεις μπουφάν, σακάκια και καμπαρτίνες τζιν, κολάν και τσάντες όμου, πάντα σε τιμές Lidl, όλα όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσει δυναμικά το φθινόπωρο με φρέσκο και μοντέρνο αέρα. Σε περιμένουν ήδη εδώ Lidl, γιατί αξίζει.
0: Και μου γράφει εδώ πέρα ο Γιάννης που συμφωνεί, μου λέει: Γρηγόρη, σε βλέπω τόσο παθιασμένο με το Βαλμά, μου λέει, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και μου, τι μου λέει τόσο πάντως, γιατί Γιάννη μου, καταρχάς μεγάλωσα με Βαλμά, γιατί το διπλανό χωριό ζούσα από την Παλόχωρα Χαλκιδικής. Η γιαγιά μου από τότε μας έδινε Βαλμά, από μωρό παιδί δηλαδή με το Βαλμά μεγάλωσα. Και γιατί, φίλε, ξέρω πώς φτιάχνετε, γι' αυτό με ακούτε έτσι. Και αν πάτε ποτέ στην Παλαιόχωρα Χαλκιδική, σε ένα χωριό στην Ορεινή Χαλκιδική, θα δείτε ένα ολόκληρο χωριό σχεδόν να δουλεύει εκεί. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Σαν ταινία κινηματογραφική είναι αυτό που υπάρχει εκεί πέρα. Όπως βλέπει κάτι χωριά που φτιάχνουν, ας πούμε, σαμπάνιες, κρασί, σοκολάτα, ας πούμε. Πώς λέμε στη Γαλλία, υπάρχει το χωριό τάδε που φτιάχνει σαμπάνια. Έτσι είναι και αυτό το χωριό εκεί πέρα που φτιάχνουν όλη αυτή τη φέτα και είναι περήφανοι. Όλη η Βόρεια Ελλάδα που έχει Βαλμά. Γι' αυτό με ακούσε έτσι παθιασμένο. Λοιπόν, πριν πάμε στο Beat the Bomb, θέλω να σας πω ότι διάβασα κάτι και ίσως και ο Γιώργος που μιλάει πτέστος αγγλικά. Αν του κάνω την ερώτηση.
4: Of course.
0: Γιώργο, γιατί λέμε Athens, στον πληθυντικό?
4: Athens.
0: Ναι.
4: Η Αθήνα.
0: Γιατί οι Άγγλοι λένε Athens και όχι Athen?
4: Σωστό.
0: Σωστό.
4: Ή Αθενά.
0: Ναι.
4: Αθηνά.
0: Ναι, γιατί δεν λέμε, γιατί λέμε Athens στον πληθυντικό?
4: Αθήνα.
0: Δεν λέμε.
4: Τίνα.
0: Νάνση, και εσύ που ξέρεις αγγλικά.
1: Αθήνα ή Αθήνα ή Athens.
4: Ναι, γιατί δεν λένε New Yorks.
3: Ναι, ή Londons.
4: Στα Σέρας να το καταλάβω.
0: Λέμε London, New York, δεν λέμε New Yorks, Londons.
3: Αν μας ακούει κάποιος δάσκαλος αγγλικών,
0: έχω την απάντηση, δεν θα ρωτούσα σχεδόν έτσι. Παρακαλώ. Αυτό το μικρό S λοιπόν στο τέλος κρύβει μια ιστορία χιλιάδων χρόνων. Και επειδή μιλάμε για την πρωτεύουσα της χώρας, να το μάθουμε. Γιατί στην αρχαιότητα η Αθήνα δεν λεγόταν η Αθήνα, λεγόταν Αθήνε. Δηλαδή στον πληθυντικό. Και γιατί στον πληθυντικό? Γιατί η αρχαία Αθήνα αποτελούνταν από περισσότερα.
5: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
0: Το όνομα πέρασε στη λατινική παράδοση ως Αθέναε, πληθυντικός, και μέσα από την ευρωπαϊκή γλωσσική παράδοση φτάσαμε στο αγγλικό Athens. Έτσι το μικρό S που βλέπουμε σήμερα στο Athens μας θυμίζει ένα πολύ παλαιότερο όνομα, Αθήνε. 2.500 χρόνια γλωσσικής ιστορίας μέσα σε ένα γράμμα, φίλε. Δεν είναι υπέροχο? Που έτσι να το εξηγήσουμε, γιατί πολλές φορές λέμε πράγματα που περνάνε από τη ζωή μας στην καθημερινότητα, αλλά δεν ξέρουμε γιατί τα λέμε. Συμφωνείς, Νάνση? Ωραίο.
1: Υπέροχο. Και
4: την πλακάρα της.
1: Αθήνα, ναι, το καταλαβαίνω.
0: Γιατί να μάθουμε δύο-τρία πράγματα, λέμε και δεν ξέρουμε γιατί λέμε. Δεν λέμε Λόντονς, δεν λέμε New Yorks, δεν λέμε Μπερλίνς. Athens γιατί λέμε. Να λοιπόν γιατί
1: Αθήνα.
0: Λέμε. Αθήνα. Λοιπόν, πάμε για ένα beat the bomb, πάρα πολύ ωραίο, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31. Πόσα λεφτά θα πάρετε σήμερα? Κίκι,
6: Εδώ είναι το beat the bomb.
7: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η
0: Καλημέρα! Καλημέρα! Έλα, μιλήστε παρακαλώ, καλημέρα! Ελάτε ρε παιδιά!
8: Καλημέρα!
0: Ναι, έλα φίλε μου, πώς σε λένε?
8: Παντελή.
0: Έλα Παντελό, από πού τηλεφωνείς?
8: Από Καλαμάκι.
0: Από γιατί είσαι έτσι τηλεγραφικός, μπαμ μπαμ μπαμ, πες κάτι.
8: Α, δεν ξέρω τι να πω, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Περιμένω να μιλήσω με το AI, μήπως μου πει τι έχει ο φάκελος μέσα. Να το ρωτήσουμε.
0: Ωραία, βεβαίως. Δεν είναι φάκελος όμως, θα παίξεις beat the bomb.
1: Beat the bomb, παίζεις.
8: Beat the bomb. Για να δούμε η βόμβα, τι έχει ρωτήσει.
0: Θα παίξουμε, έχουμε τώρα σφαίρα courier μετά, οπότε δεν έχουμε χρόνο. Θέλεις να κάνουμε.
8: Μήπως ξέρει και τα φάκελα τι έχει μέσα.
0: Να θέλεις να παίξεις φάκελους μετά αντί για την beat the bomb.
8: Όχι, γιατί μάλλον είναι δύσκολο να το πιάσουμε. Άμα
0: θα ρωτήσουμε, το AI ποιους τρεις φακέλους θα διαλέξει από τους 7. Εσύ διαλέγεις. Θες beat the bomb ή φακέλους?
4: Α, το beat the bomb. Φύγω,
8: Εδώ δεν ξέρουμε πώς το λένε ακόμα.
0: Όχι, το λέμε. Μπάμπι, φίλε, το λέμε, ναι. Είσαι σίγουρος?
8: Είμαι σίγουρος, beat the bomb.
0: Ωραία, beat the bomb. Είσαι έτοιμος?
8: Είμαι έτοιμος.
0: Σε 3, σε 2, σε 1.
4: Beat the bomb, παίζουμε.
7: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
9: 1 ευρώ. 2. 3. 90 ευρώ. 91. 92. 93. 94 ευρώ. 95. 120. 121. 122 ευρώ.
8: Στοπ.
0: Στον. Πήγαινε, ανέβαινε κι άλλο. 122. Καλό ποσό. Ωραίος. Πώς είπαμε το όνομα σου?
8: Παντελής.
0: Ο Παντέλος. Ωραίος ο Παντέλος. Το πήγε καλά. 122. Λοιπόν, Παντέλο, για να δούμε πού θα έσκαγε.
9: 125. 128. 129.
0: Μια χαρά, πολύ ωραία. 122 ευρώ, μπάνκα τη, τάγκα τη, θα μπουν στην τράπεζά σου. Μιλάς με Νάνση τώρα, Παντέλο, να κρατήσουμε τα στοιχεία σου, να μπουν στο λογαριασμό σου.
8: Να είσαι καλά,
0: Παντέλο. Φιλιά πολλά, Παναγία, κάνε λίγο γρήγορα γιατί ξέρεις τι θέλω. Θέλω να παίξουμε και ένα φάκελο. Ναι, θα παίξουμε και ένα φάκελο στα 500 ευρώ που θα ζητήσουμε από τον AI να διαλέξει τους τρεις φακέλους. Θέλεις, πού στο? Τι να ακούει? Εγώ θα τα επιλέξω, ρε φίλε. Εγώ, όχι. Θα τα πω, ρε φίλε μου, τι να επιλέξω. Γιατί να με μπερδεύει, Νίκο Μουλίκη. Άνοιξε λίγο τον Μπάμπι. Άνοιξε λίγο τον Μπάμπι καταρχά. Άνοιξε λίγο. Έλα, Μπαμπίνο! Μπάμπι! Μπάμπι! Έλα, Μπάμπι!
1: Ναι.
0: Έλα, ρε, εγώ μου ξύπνα. Μπάμπι, θέλω να μα βοηθήσει σε ένα παιχνίδι. να θα παίξουμε, ναι, που δεν ήταν να παίξουμε οι φάκελοι, να βοηθήσεις, ναι, να διαλέξουμε τρεις φακέλους από τους 7 που έχουμε. Θα μας βοηθήσεις?
10: Φυσικά.
0: Ωραία.
10: Δώστε μου απλώς τους 7 φακελούς όπως είναι μπροστά σας, πήχας 1 έως 7, και θα σας βοηθήσω να διαλέξετε 3.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να πάρουμε λίγο την τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Καταρχάς, περίμενε, Μπάμπη, μιλάς λίγο να μιλήσω με τον παίκτη. Καλημέρα!
11: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
0: Όχι εσύ, ναι, Μπάμπη, περίμενε.
10: Εδώ θα είμαι.
0: Μην πετάγεσαι. Μπάμπη, μισό λεπτό να μιλήσω με τον παίκτη. Πώς σας λένε, κύριε?
10: Βεβαίως. Γεια σα. Πολύ ευχαριστώ.
11: Χρήστος.
0: Έλα, Χριστάρα μου, συγγνώμη.
11: Καλημέρα, Γρηγόρη.
1: Ζάσε, τι λέει, μωρέ.
0: Έλα, Χριστάρα, τι κάνεις?
11: Καλά, καλά, εσείς πώς είστε, παιδιά?
0: Χρήστο μου, δεν ήταν να παίξουμε φακέλους. Δηλαδή, αυτό είναι μπόνους για σένα. Δέχεσαι να παίξεις, αλλά να τους φακέλους να τους διαλέξει ο Μπάμπης?
11: Να ρωτήσουμε τον Μπάμπη κάτι.
0: Ναι.
11: Μπάμπη.
0: Ναι, περίμενε ένα λεπτό, δεν σε ακούει, πρέπει να το ρωτήσω εγώ.
1: Εγώ θα πρέπει να κάνω και live.
0: Ναι, για πες. Τι θες να το ρωτήσουμε?
11: Μπάμπη, πιστεύεις ότι οι φάκελοι είναι οι ίδιοι με το πρωί?
0: Α, μισό λεπτό να το ξαναρωτήσω. Επειδή δεν το ξέρει ότι παίξαμε το πρωί, δεν θα σου δώσω σωστή απάντηση. Οπότε μην το.
10: Δεν πειράζει.
0: Θες να με ακούσεις εμένα τώρα να το βάλουμε να παίξει? Γιατί έτσι κι αλλιώς μόνο για αυτό το πράγμα παίζουμε. Θα δεχτείς να παίξεις με αυτό?
10: Φυσικά να παίξω, φυσικά.
0: Ωραία, σταμάτα ρε Μπάμπη, πετάγεσαι ρε Μπάμπη. Λοιπόν, Μπάμπη, άκουσε με να σου πω.
3: Μπάμπη,
0: παίζεις για 500 ευρώ.
10: Ναι.
0: Και άκου τους φακέλους που έχουμε. Είναι ο φάκελος με το σόβρακο, με τις πατούσες,
10: ναι,
0: με την μπανάνα, με την κότα,
10: ναι,
0: με την τσιπούρα,
10: ναι,
0: με το στόμα,
10: ναι,
0: και με τα μπαλάκια.
10: Ναι.
0: Διάλεξε τρεις.
10: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε να σκεφτώ καλά.
3: Σκέφτεται κιόλας.
10: Λοιπόν, πάω με την τσιπούρα. Μου αρέσει, είναι ωραία επιλογή. Με την κότα, κλασική κότα, κλασική κότα.
3: Άμα το πετύχει,
10: και
3: εγώ
10: θα πω και το στόμα, γιατί φαίνεται εκφραστικός φάκελος.
0: Ωραία.
2: Τη γλώσσα.
10: Πες μου αν θες να το σκεφτώ κι άλλο, αλλά αυτές οι τρεις μου κάνουν τώρα.
0: Μην
10: τι λες?
0: Σκεφτείς άλλο.
1: Χρήστο, είσαι
0: Χρήστο, okay. Εντάξει με αυτούς τους τρεις φακέλους.
11: Με αυτούς τους τρεις φακέλους,
0: ναι.
11: Να κάνω μια τελευταία ερώτηση στο AI.
0: Βεβαίως, αν
10: ναι, το κλειδώνω.
1: Μπάμπη ναι. Το λένε.
10: Αυτή είναι. Τζιπούρα, κότα, στόμα.
0: Ναι, εντάξει, Μπάμπη, ένα λεπτό. Πες μας.
3: Τζογαδόρε.
11: Μπάμπη, αν
10: ερώτηση είναι.
11: Δύο από τους τρεις φακέλους. Ποιους φακέλους θα επέλεγες?
0: Γιατί δύο.
3: Αφού τρεις θέλουμε.
11: Και μία δώρο σε μένα.
0: Μα τρεις σου διάλεξε για να παίξει, ρε
1: μα
0: φίλε.
1: Μα θέλει να διαλέξεις και ένα ο Χρήστος.
11: Θέλω να διαλέξω έναν εγώ.
0: Α, ωραία, εντάξει, οκ, το δέχομαι αυτό. Πάμε. Ωραία. Μπάμπη.
10: Ναι.
0: Σε παρακαλώ, κράτα από τους τρεις που διάλεξες τους δύο. Έναν να αφήσουμε.
10: Μάλιστα.
0: Ποια να αφήσουμε?
10: Λοιπόν, θα κρατήσω την κούπα και το στόμα. Και αφήνουμε την κότα.
0: Την κότα και το στόμα.
10: Εντάξει.
2: Όχι.
10: Αυτό λέω εγώ, αλλά βέβαια εσύ θα αποφασίσεις.
0: Εντάξει,
10: έτσι.
0: Την κότα και το στόμα.
10: Αλλά
0: λοιπόν,
10: εγώ έτσι νομίζω.
0: Κότα και στόμα,
10: okay,
0: και αφήνει την τσιπούρα. Χρήστο, τι θέλεις να κάνουμε?
11: Λοιπόν, θα πω τσιπούρα.
0: Ναι. Όχι, το στόμα και το αυτό θα τα κρατήσουμε, γιατί είπαμε να παίζεις λόγω του AI. Εσύ αν θέλεις ένα φάκελο μπορείς να αλλάξεις.
1: Πες του τα αυτά που
0: λέει. Μπαλάκι, μπανάνα, πατούσα, σόβρακο.
11: Μπανάνα, πατούσα, σόβρακο. Ωραία.
1: Και μπαλάκια.
11: Μπαλάκια.
0: Άντε ρε Χριστό.
11: Από πατούσα.
0: Πατούσα, ωραία. Άρα, κες λοιπόν την τσιπούρα. Για να ανοίξουμε εδώ μπροστά στην κάμερα. Τι έχει η τσιπούρα μέσα? Η τσιπούρα έχει το ένα. Το ένα. Αυτό το έκαψες, έτσι. Πάει το ένα. Το ένα δεν ισχύει. Το ένα.
2: Κακό αυτό.
0: Αφήνω την κράτα την πατούσα.
1: Τον Μπάμπη, πού τον έχετε,
0: πατούσα,
1: ρε παιδιά?
0: Περίμενε λίγο, ας τον Μπάμπη.
1: Μα μ' αρέσει που πετάγεται.
0: Πάρα πολύ ωραία. Το ένα. Λοιπόν, ανοίγω την κότα και έχει μέσα.
10: Έγινε.
0: Το 4!
2: Και γεια σας, δεν πήρε τίποτα. Λε. Αφού το 1 το κάψαμε, αδερφέ.
0: Ναι, το 1 το κάψαμε.
10: Λοιπόν,
2: γεια σας.
0: 4 και 1 που διάλεξε
10: πάμε.
0: Ο Μπάμπης είναι 5.
10: Ωραία.
0: Αν εδώ μέσα λοιπόν, ήταν το 0. Τι έχεις εδώ εσύ?
10: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
0: Άστο ρε Μπάμπη. Άρα λοιπόν είναι η κότα 4. Η πατούσα 2 και το στόμα 5. Καληνύχτα και καλή βραδιά, Χριστάρα μου.
1: Μπάμπη, έχασες.
0: Χριστάρα. Πάρε ένα, πάρε five fashion, ένα δώρο για τη γυναίκα σου, μια δώρο επιταγή.
1: Θέλεις?
11: Θέλω, φυσικά και θέλω.
1: Χρήστο μου, στέλνεις μήνυμα στο... Ευχαριστώ ότι πέταχτηκε άλλο να πει να του δώσουμε five fashion.
0: Άλλον μας έχει σπάσει.
11: Θέλει και ο Μπάμπης να
1: ανοίξει. Έχει αυτός γυναίκα.
3: Ο Μπάμπης είναι τα μπαλάκια από την κατάλαβα.
1: Και έγινε ρασμία. Λοιπόν, Χρήστο μου, στέλνει στο Instagram για να σου πω πώς θα πάρεις το δώρο σου από fivefashion.gr που έχει υπέροχα ρούχα και εξαντλούνται αμέσως.
0: Φιλιά πολλά!
11: Ευχαριστώ πολύ, φιλιά.
0: Γυρνάμε με σφαίρα κούρια, παιδιά. Ετοιμαστείτε να δώσουμε δώρα και αγάπη και ο ένας με τον άλλο να δώσουμε αντικείμενα. Ναι, Νίκο μου, πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε περάσει αρκετά το χρόνο.
12: Πάμε σε ΡΕΙ και φάμαστε.
13: Χθες έκατσα να δω Premier
14: City United.
13: Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
14: Με δουλεύεις?
13: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
14: Δεν είδα κάτι στα social.
13: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
14: Πόσταρες κάτι?
13: Εννοείται πόσταρα.
5: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή?
15: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
15: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
15: τουρισμός,
5: προπονητική,
15: αισθητική,
5: διοίκηση,
15: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
15: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
15: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
15: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
15: 28310-24111
5: και www.mbs.com.gr.
15: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
16: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
17: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
18: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
19: Δύναμη,
20: εμπειρία,
19: γνώση,
20: εξειδίκευση.
19: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
20: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
19: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
20: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
19: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
20: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
21: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κρυάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
6: Στο Ρέθυμνο, πάμε σφαίρα αποκλειστικά.
0: Διότι έχουμε την αγαπημένη στήλη, το Σφαίρα Κούρε, που την ξεκινήσαμε πολύ δειλά την προηγούμενη εβδομάδα και λόγω έτσι μιας κατάστασης δύσκολης που ήταν η εβδομάδα η προηγούμενη λόγω του πένθους για τον Γιώργο Μαζονάκη. Οπότε πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Ό,τι έχετε στο σπίτι σας και δεν το θέλετε, μπορείτε να το χαρίσετε. Ό,τι μπορείτε πραγματικά να το κάνετε με αγάπη και δώρο, από το να το πετάξετε ή να σκέφτεστε τι να το κάνετε. Και εσείς ό,τι θέλετε να ζητήσετε εκεί πέρα έξω, γιατί δεν μπορείτε να το αγοράσετε αυτή την εποχή, γιατί είναι μια δύσκολη εποχή, ζητήστε το και κάποιος θα το δώσει. Έγιναν εκατοντάδες συναλλαγές όλα αυτά τα χρόνια. Πάρα πολλοί κόσμος χαρούμενος μας στέλνετε, με σταματάτε στον δρόμο, μου λέτε Γρηγόρη, είμαστε εμείς που πήραμε το γραφείο, το ποδήλατο, το αυτοκινητάκι, που πήραμε το PlayStation. Τόσα πολλά πράγματα, τόσοι άνθρωποι χαρήκανε απλά με μία στήλη στο ραδιόφωνο.

0: κουριέ.
1: Το έχουμε.
2: Λοιπόν, 2-11-7-0-0-7. Να πω λίγο ένα λεπτό. 2-11-7-0-0-7-9-31 και 9-32.
3: Λοιπόν, έχουμε μια προσφορά από την Άννα από τον Άγιο Δημήτριο, μια βιβλιοθήκη και γραφείο ροζ παιδική. Mm-hmm. Έχουμε από τη Ράνια από το Άμπε Μπαμπλόμ σχολικά είδη για δύο παιδάκια. Και ζητάει η Βάσο ακουστικά βαρικοϊάς.
2: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν είπαμε, δεν πειράζει, θα πούμε στο τέλος, Παναγή. Να πούμε στο τέλος. Θέλεις να πούμε, να τα πούμε κάποια στιγμή διάμεσα σε ένα τηλέφωνο. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας.
4: Καλημέρα.
2: Γεια σας, κυρία μου. Το όνομά σας?
4: Η Ελένη.
2: Γεια σου, Ελένη μου. Τι μπορούμε να κάνουμε για σένα?
4: Να, ήθελα να ζητήσω αν υπάρχει, αν γίνεται να μας δώσει κάποιος μια τηλεόραση.
2: Τηλεόραση?
4: Όχι μεγάλη, μικρή.
2: Καταλαβαίνω.
3: Σε ποια περιοχή είσαι, Ελένη μου?
4: Στη Θεσσαλονίκη.
2: Θεσσαλονίκη, πρέπει να πάει και Θεσσαλονίκη. Εντάξει,
3: ή όχι. Μπορεί να μας ακούει κάποιος από Θεσσαλονίκη.
0: Κάποιος από Θεσσαλονίκη, παιδιά, να μπει στον κόλπο.
2: Ελένη, χωρίς να θέλω να το βαρύνω το κλίμα οτιδήποτε άλλο, σε τι φάση είμαστε, γιατί τη ζητάμε την τηλεόραση? Θέλω να πω, είναι για κάποιο παιδί.
4: Για παιδί που σπουδάζει.
2: Για παιδί που σπουδάζει. Που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι.
2: Α, μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν μια τηλεόραση εννοούμε για ένα φοιτητή.
4: Ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, όποιος έχει παιδιά μια τηλεόραση που δεν τη χρειάζεται πια ή που πήρε κάποια καινούργια, γιατί πολλές φορές παίρνεις και λίγο τηλεόραση, την έχεις μέσα στο σπίτι, την έχεις στην αποθήκη και πηγαίνει τζάμπα. Οπότε μπορούμε να τη στείλουμε. Ωραία, Ελένη μου, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Τι σπουδάζει το παιδί, τι σπουδάζει?
4: Σπουδάζει στο
2: Απιθύτα. Ωραία, ευχόμαστε καλή τύχη καταρχάς. Να πάνε όλα καλά. Η μαμά είσαι εσύ?
4: Ναι.
2: Άρα Ελένη, σας καταλαβαίνω. Πραγματικά έτσι όλους εσάς τους γονείς που τώρα σπουδάζουν τα παιδιά και έχετε τόσα έξοδα και να και η νίκια και να και έτσι και να τα άλλα. Πού να βγεις, τρέλα σε πιάνει. Ελένη μου, μιλάς στο τηλέφωνο με την Άνση. Ευχόμαστε να βρεθεί κάποια κυρία να δώσει τηλεόραση και να μιλήσετε να μπορεί να την στείλουμε στην πόλη. Εντάξει.
4: Ευχαριστώ.
2: Φιλάκια πολλά, φιλάκια. Γεια. Λοιπόν, αυτή είναι η Ελένη που ζητάει μια τηλεόραση για το γιο της στο φοιτητή. Και πάμε, μήπως έχουμε το 32, μήπως Νίκο?
5: Δεν ξέρω, όχι.
2: Μήπως έχουμε? Όχι, δεν έχουμε στο 32. Ωραία. 2-11-7-0-0-7-9-31 και 9-32. Εσείς που έχετε να δώσετε κάτι, να χαρίσετε ή που ζητάτε, έχουμε. Καλημέρα!
6: Good morning!
2: Α, καλό την Καλλιόπη. Καλλιόπη μου, γεια σου. Φιλάκια πάρα πολλά, Καλλιόπη, γιατί είναι η στήλη τώρα που κάνουμε. Καλλιόπη δεν έχει να.
5: Δεν έχουμε και χρόνο.
2: Όχι, ναι, δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Απλά να προλάβει έτσι ο κόσμος να δώσει πράγματα. Καλημέρα!
7: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σεζόνα έχετε.
2: Γεια σας, κύριε. Τι θέλετε να χαρίσεις? Γεια σου Γιώργο, να χαρίζεις, ζητάς?
7: Όχι, θέλω να δώσω μια παιδική κούνια.
2: Παιδική κούνια, Παναγή, τι είναι παιδική κούνια? Πες μου λίγο να
3: το κρεβάτι. Κρεβάτι.
2: Α, το κρεβάτι. Και γιατί το λένε κούνια?
3: Γιατί κούνια είναι.
2: Κουνιέται.
7: Γιατί έχει τελειότερα κουνιέται κιόλα.
2: Αυτό μπορεί να σταματήσει. Τη βλακή αυτό μπορεί να σταματήσει κάποιο. Γιατί δεν λέγεται παιδικό κρεβάτι και λέγεται κούνια?
3: Για να ξεχωρίσει από το κρεβάτι. Γιατί κούνια έχει γύρω-γύρω. Κάγκελα είναι διαφορετική.
2: Κούπε και κρεβάτι με κάγκελα. Παναγία μου, ρε γάμο.
3: Τι χρώμα είναι?
7: Είναι λευκή, ουδέτερη. Εμείς σε κοριτσάκι το είχαμε.
2: Ναι.
7: Αλλά ναι, ταιριάζει και σε αγωνιστικό δωμάτιο.
3: Α, λευκή, έχουν ιδέα.
2: Ναι. Πόσο κοστίζει περίπου μια τώρα ένα παιδικό κρεβατάκι τέτοιο?
0: 500
2: ευρώ.
0: 500-400.
2: Τι λέτε, ρε παιδιά. Εδώ τώρα τόσα ζευγάρια ξεκινάνε τη ζωή του. Και ξεκινάνε τη ζωή του να πούμε, ξέρει τι είναι. Να σου πω, δηλαδή, πόσα λεφτά θέλει, ρε Παναγή, σήμερα να ξεκινήσει με ένα παιδί?
0: Α, στο χέστο.
2: Πολλά λεφτά. Και να σου πω κάτι, ένα παλικάρι που βγάζει ένα πεντάρικο και η γυναίκα του βγάζει ένα πεντακοσάρικο, πώς να τα βγάλουν πέρα και με νίκη, ρε
0: φίλε? Αυτό φωνάζουν όλοι το Μητσοτάκι.
2: Το ξέρω, Παναγή, αλλά θέλω να σου πω, άμα κάνει 500 ευρώ αυτό το κρεβατάκι.
3: Παιδιά, καλό είναι και αυτά να τα δίνουμε ένα στον άλλο.
0: Εμένα. Συνήθως δίνει ένα στον άλλο.
3: Εμένα η δική μου η κούνια έχει περάσει από 3 σπίτια του Νικόλα.
2: Ναι.
3: Το τελευταίο ήταν στη Φιλένια. Γιατί και εγώ την είχα πάρει λευκή και ήταν ουδέτερη.
2: Ωραία. Το όνομά σου. Ναι, το όνομά σου πώς
3: είπαμε. Ο Μάρκος έχει πράγματα που θα του δει όλα.
2: Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με ποιον μιλάει, Νίκο, ποιο είναι το 32?
5: Με την Άνση.
2: Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να πάει σε μια οικογένεια, σε ένα νέο ζευγάρι που ξέρει ξεκινάει τώρα και ξέρει τι είναι 500 ευρώ, ρε φίλε, 300 και πολλά λεφτά.
7: Να είσαι καλά. Το έχουμε περάσει και το ξέρουμε.
2: Καταλαβαίνω. Γεια σου, Γιώργο, μου μιλά με έναν
3: άνθρωπο. Και να σα πω κάτι. Μόλι μα ήρθε τώρα από τον Νίκο το Πιτάνιο, που είναι εδώ συνεργάτης μας στο Σφαίρα, ότι έχει μια τηλεόραση 45 ιντσών που θα τη δώσει εκείνη στην κοπέλα στην κατοίκη από το Θεσσαλονίκη.
2: Δείτε τώρα λοιπόν γιατί αγαπάμε αυτή τη στήλη και γιατί τη φτιάξαμε. Δύο άνθρωποι που δεν θα γνωριστούν ίσως ποτέ μεταξύ τους, ο Πιτάνιος με την κυρία, θα πάρει αυτή την τηλεόραση ο φοιτητής για να ξεκουράζεται και να βλέπει ο άνθρωπος να θέλει να χαλαρώσει. Και δύο άνθρωποι που δεν θα μιλούσαν ποτέ, συνδέεται πλέον ένας με τον άλλον με ένα ένα αντικείμενο. Τι όμορφα πράγματα συμβαίνουν. Ναι. Τι ωραίες στήλες. Και αντί κάποιες εκπομπές που μας έχουν κατακλέψει από τότε που ξεκινήσανε, και το λέω αυτό το πράγμα με κάποια στιγμή. Εντάξει, θα το εξηγήσω για ποιο λόγο το λέω και με ποιο τρόπο το λέω. Αντί να πάρουν αυτές τις στήλες, αυτή τη στήλη δεν πήρε κανένα να την κάνει και σε άλλο ραδιόφωνο, κάτι άλλες παίρνουν να την κάνουν. Αυτή που αξίζει και τον κόπο λίγο να βοηθηθεί και περισσότερος κόσμος με περισσότερο χρόνο. Λοιπόν, παρακαλώ, πάμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα στην αγαπημένη μας παρέα.
2: Τι κάνετε?
1: Καλή σεζόν.
2: Καλή σεζόν. Α, εσείς πήρατε από το 32, θα μιλήσετε με τον Γιώργο. Πώς είναι το όνομά σας?
1: Σοφία.
2: Γεια σου Σοφία μου, τι μπορούμε να κάνουμε για σένα?
1: Λοιπόν, είχα πάρει και πέρσι λίγο πριν το κλείσιμο της σεζόν, θέλω να δώσω μία τηλεόραση, η οποία είναι αυτή με το γλυκλίκο, με το διαβλεπιλογέα, πώς να το πω, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε.
2: Ποιο? Το γλυκλίκο?
1: Ναι.
8: Το τέτοιο,
1: με το μηχάνημα από κάτω.
9: Δεν έχει ενσωματωμένο δηλαδή, έχει το κουτί από κάτω.
1: Αυτό ακριβώς, ναι.
9: Μάλιστα.
2: Ωραία, είναι δουλεύει, λειτουργεί.
1: Ναι, λειτουργεί. Απλά αλλάξαμε εμείς τηλεόραση και έδωσα τη δικιά μου στη μαμά μου, οπότε πήρε τη μαμά μου. Οπότε τη μαμά μου λειτουργεί μια χαρά, απλά δεν τη θέλουμε πια.
2: Τέλειο. Άρα λοιπόν δύο τηλεοράσεις από εκεί που δεν είχαμε καμία. Ωραία. Να και ο Πιτάνιος ο Καλόψυχος, να και η κυρία Ελένη. Πάρα πολύ ωραία.
1: Και κρατάμε είναι λοιπόν. Είναι ένα μηχάνημα γυμναστικής. Τώρα δεν είναι ποδήλατο, είναι αυτό που πάνε κάτω.
2: Αυτό το ζητάτε ή το δίνετε κι αυτό?
1: Το δίνω.
2: Α, το δίνετε.
1: Ναι.
3: Τι είναι αυτό?
1: Είναι μηχάνημα γυμναστικής. Δεν ξέρω πώς λέγεται, να πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν μπορώ να σου στείλω μια φωτογραφία.
2: Όχι,
1: στο
2: τι γυμνάζεις?
1: Τα πόδια κυρίως.
2: Είναι σαν κοπηλατικό που λέμε?
1: Όχι, δεν είναι κοπηλατικό. Πώς να το εξηγήσω τώρα, δεν ξέρω.
3: Πες μας τι κάνεις όταν ανεβαίνεις πάνω του.
9: Είναι ποδήλατο.
1: Ανεποκατεβαίνουν τα πόδια.
3: Κατάλαβα. Όχι, δεν είναι το step.
1: Ναι, θα στέπω αυτό ακριβώς, ναι. Ωραία. Απλά δεν λειτουργεί το χρονόμετρο.
2: Δεν πειράζει. Αυτά είναι λεπτομέρειες για κάποιον.
3: Είναι που θέλει... σαν αυτό που έχω εγώ στο μπαλκόνι.
2: Για κάποια παιδιά.
9: Άμα, που θέλουν... κατέβηκε,
2: ναι, για κάποια που θέλουν να γυμναστούν παιδιά και δεν έχουν λεφτά να πάρουν μηχανήματα. Ναι. Τι είναι, το κάνεις το χρόνο και εσύ, μιλάει φορές. Πολύ ωραία. Μιλάς με τον Γιώργο, Ελένη, ευχαριστούμε πάρα
3: Σοφία,
2: πολύ. Σοφία, ευχόμαστε να είσαι καλά και αν ποτέ χρειαστείς κάτι, εδώ είμαστε κι εμείς να κάνουμε
1: πολύ,
2: το
1: παιδιά, ευχαριστώ.
2: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, δώσε και το στυλό λίγο στο Νίκο, μιλάς με την κυρία Ελένη. Πάμε, επόμενη τηλεφωνική γραμμή δίπλα. Καλημέρα. Καλημέρα.
10: Καλημέρα. Καλή χρονιά σε όλους. Δημιουργική, παραγωγική, με υγεία πάνω απ' όλα.
2: Υγεία, να σας πω και κάτι άλλο. Και λίγο, και λίγο να γελάσει το χυλάκι μας. Κοντεύω να τρελαθώ πραγματικά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλο προβλήματα και όλο άσχημα νέα. Δεν πόσο να αντέξει το μυαλό. Και να πω και κάτι τώρα. Θα πω κάτι ρε παιδιά, αλλά δεν ξέρω, θα το ρίξω στο τραπέζι και εσείς μπορείτε να μου πείτε. Το όνομά σου πώς είπαμε, συγγνώμη?
10: Είμαι η Μαρία.
2: Γεια σου Μαρία μου. Ωραία Μαρία, αυτό που θα πω δεν ξέρω. Ξέρεις Μαρία, στα γήπεδα, κάποτε γινόταν επεισόδια στα γήπεδα, πάρα πολλά, τη δεκαετία του 80, του 90, και η τηλεόραση τα έδειχνε αυτά τα επεισόδια. Δεν ξέρω αν είναι, τι ηλικία είσαι?
10: Είμαι 38 τώρα.
2: 38, δεν τα θυμάσαι αυτά. Θέλω να σου πω λοιπόν, τη δεκαετία του 80 έδειχνε η τηλεόραση. Έδειχνε
9: ξύλο.
2: Ξύλο, πολύ. Πέφτανε και του εξωτερικού. Πλέον βγήκε ένας νόμος που βγήκε από την UEFA και σου λέει ότι τα επεισόδια, μόλις πάει να γίνει μια φασαρία, ας πούμε, σε μια κερκίδα ή οτιδήποτε άλλο, απαγορεύεται ο σκηνοθέτης να γυρίσει την κάμερα εκεί. Και αυτό λειτουργήσε πάρα πολύ θετικά, γιατί κάποιοι δημιουργούν προβλήματα μόνο και μόνο για να τους δείχνει τηλεόραση ή για να γίνουν γνωστοί, για να δείξουν ότι κάτι κάνανε. Γιατί χαίρονται που το βλέπουν. Και λέω, μήπως πρέπει να βγει και ένας νόμος ότι κάποια στιγμή κάποια πράγματα δεν πρέπει να μεταδίδονται στη τηλεόραση. Δηλαδή, λέω ρε παιδάκι μου, γίνονται τόσα και λες, μα κάποιοι θα συνετιστούν με τις τιμωρίες, με τα αυτά. Αλλά αυτό από ό,τι φαίνεται λειτουργεί πολλές φορές. Το έκανε αυτός. Αφού το κάνει και αυτός, εντάξει, όλοι το κάνουν, θα το κάνω και εγώ.
10: Μήπως έχουν γίνει κανονικότητα πολλά.
2: Ακριβώς. Μήπως τελικά πρέπει να παρέμβει κάποιος ψυχίατρος και κάποιος με τον νόμο και να πει, στην τηλεόραση απαγορεύεται να ξαναδείξετε δολοφονίες. Στην τηλεόραση απαγορεύεται να ξαναδείξετε αυτά. Μήπως κάποια στιγμή, γιατί εγώ πιστεύω, ίσως να μην ζω, θα συμβεί αυτό το πράγμα στο μέλλον. Διότι δεν μπορεί η τηλεόραση, ο καθένας να βγάζει και να λέει ό,τι θέλει και να δημιουργείται πολλές φορές μια κατάσταση, αυτό που λέμε συνέχεια αυτό το πράγμα. Άμα ακούς συνέχεια, λες, όλη η κοινωνία τέτοιο κάνει.
10: Πολύ βλέποντας και αυτά. Ναι.
2: Εγώ το ρίχνω στο τραπέζι, ξέρω ότι μπορεί να μην με ακούσει κανένας, αλλά δεν πειράζει. Έλεγα, αν κάνω λάθος, ζητάω συγγνώμη, αλλά αν με ακούσει κάποιος επιστήμονας ή κάποιος νομικός, όπως το κάνανε στα γήπεδα, που κάνανε πολύ ωραία και απαγορεύεται να δείξεις επεισόδια, εύχομαι μια μέρα να απαγορεύονται να δείξουν και κάποια πράγματα να φανούν στην τηλεόραση. Αυτό ρίχνω εγώ, κλείνω την παρένθεση.
9: Θα πεινάσουν πολύ όμως έτσι.
2: Α, ναι, μεγάλη κουβέντα είναι τώρα. Όχι, να κάνουν άλλα πράγματα, χαρούμενα.
9: Α,
2: δεν
9: κάνουν
2: να κάνουν δυσάρεστα. Δεν θα πεινάσουν. Λοιπόν, καλημέρα, πες μας τι μπορούμε να κάνουμε.
10: Θα δεχτώ την προσφορά από το βιβλιοπωλείο για τα σχολικά είδη, γιατί έχω τρία παιδάκια. Που είναι στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο. Εφόσον ναι, δεν τα έχει κάποιο άλλο στη υπάρχει, θα το δεχτώ.
2: Ναι, από την προηγούμενη εβδομάδα. Από ποιο βιβλιοπωλείο ήταν, από την ποια κυρία που εκεί πέρα ήταν πολύ γλυκιά και όλα σε αυτή. Τρία παιδάκια, δηλαδή εσύ όλο το έξοδο είναι.
3: Παναγί το είχε.
2: Ναι, όλα τα έξοδα είναι επί τρία,
10: Πραγματικά και το όπω λέγεται για το κράτο και τα έξοδα γενικά, όλο υποσχέθηκε τίποτα στην πράξη.
3: Ράνια Μπεμπαμπλόμ.
2: Ράνια Μπεμπαμπλόμ.
3: Εσένα πώ σε λένε?
10: Εγώ είμαι η Μαρία.
2: Μάλιστα.
3: Από περιοχή.
10: Από το Άστρο Κοινουρία.
2: Αυτό
0: τι
2: που
0: ωραία
2: είναι.
0: Που είναι στο Άστρο Κοινουρία.
2: Πόση ώρα είναι από την Αθήνα το Άστρο Κοινουρία?
10: Από την Αθήνα θα
9: τρία έτη φωτός.
10: Ένα. Όχι, δεν είναι μακριά, μόλι ένα δύο ράκι.
2: Δεν άκουσε τι είπε, τρία έτη φωτός, επειδή είναι άστρο, καταλαβαίνεις. Είναι γιατάκι στη Γενή υπέροχη. Λοιπόν, πολύ ωραία. Μιλάς με την Άνση να σου ζήσουν τα παιδάκια σου να πάνε όλα καλά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και την κυρία. Πώ την είπε, από το Άμπεμπα
10: Μπλουμ. Ναι, είναι καλά, γιατί
2: από το Άμπεμπα Μπλουμ. Μπράβο στα παιδιά.
3: Και θέλω να σα πω, δώσε μου την Μαρία Νίκο. Και θέλω να σα πω ότι μου έστειλε και ο φίλος ο Μανώλης, ο Τεντάσος Φακιανάκης.
2: Ρε Τεντά Μανώλη, όλοι πίνουν νερό στο όνομά σου, ρε φίλε, για το καλό που
3: έκανες. Τέσσερα ακόμα τεντόπανα δίνει χώρα.
2: Ρε Μανώλη! Ο Μανώλης, κυρίες και κύριοι, γοήτευσε, μας πήρε την καρδιά ο Μανώλης ο Τεντάς, που στο τέλος εννοείται ότι δεν ήθελα να πούμε και το όνομά του, γιατί ο άνθρωπος του λέω: σε παρακαλώ, Τέντα, είναι παράκριβο πράγμα. Κάνε να κάνει διαφήμιση για την ψυχή σου και ξαναδίνει άλλα τέσσερα πανιά. Ρε Μανώλη, θέλω να σε γνωρίσω. Αλήθεια σου λέω, ρε φίλε.
9: Και του είπαμε, επειδή είναι Σφακιανάκης, να το γράφαμε για τραγούδια το. Mm. Κι αν δεν φοβάσαι, τέντωσε το.
2: Μα είναι τρελό σου.
3: Είναι για δικό σου.
2: Λοιπόν, μια τελευταία τηλεφωνική.
9: Θα σου ετοιμάσω μια σκιά.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σας, κυρία μου.
9: Ναι.
2: Τι μπορούμε να κάνουμε για σας?
8: Ναι. Γεια σας. Είμαι η Χριστίνη, μαμά της μιας που ήρθα στο διαγώνισμα το TOS με ένα παιδί αμαία.
2: Α, μάλιστα.
8: Με τη Μάρια.
2: Στο TOS story που είχαμε κάνει.
3: Α, τι θυμάμαι, ναι, εγώ.
8: Θυμάστε.
3: Τι ναι, κάνετε. Βεβαίως, μια χαρά.
2: Τι κάνετε, καλά είστε?
8: Είμαι καλά, είμαι καλά.
2: Τι κάνει το παιδί?
8: Είναι πάρα πολύ καλά.
2: Να της δώσετε ένα φιλί από όλους μας.
8: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, πήρα να προσφέρω.
2: Α.
8: Επειδή έχω αλλάξει το μπάνιο μου και το παιδί καθόταν.
2: Συγγνώμη, μιλάτε πολύ σιγά, λίγο πιο δυνατά, λίγο πιο δυνατά, γιατί δεν ακούγεστε καλά.
8: Λοιπόν, επειδή είχα μπανιέρα και την έχω αλλάξει σε ντους και το παιδί καθόταν σε μια καρέκλα περιστριφόμενη.
2: Είναι ειδικές καρέκλες, ας πούμε, για παιδιά?
8: Ναι. Είναι και για τους μεγάλους και για τα παιδιά.
2: Είναι για αμαία?
8: Ναι. Δεν είναι πάνω στην πανιέρα, είναι περιστρεφόμενη.
2: Α, μάλιστα.
8: Και επειδή τώρα δεν τη χρειάζομαι, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
2: Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν είναι μια καρέκλα ειδική για μπάνιο για ανθρώπους αμαία.
8: Ναι, περιστρεφόμενη, ο οποίος μπορεί να.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς δεν χρειάζεστε κάτι, τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς?
8: Όχι. Εγώ θα προσφέρω.
2: Τι γλυκιά που είστε πάντα. Και τότε γλυκιά ήσασταν και τώρα πάντα γλυκιά.
8: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρειάζομαι και κάποιο σχόλιο.
3: Πολύ ωραίο είναι αυτό που κάνεις, Χριστίνα μου, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Να πάνε όλα καλά. Μιλάς με τον Γιώργο.
9: Να πάρω το τηλέφωνο.
2: Χριστίνα, μιλάς με τον Γιώργο για να κρατήσουμε το τηλέφωνο. Φιλιά πολλά. Καλό Σεπτέμβριο. Καλό φθινόπωρο. Γεια σου Χριστίνα μου.
3: Να μην ξεχάσουμε και τα ακουστικά βαρικοίας που θέλει η φίλη μας που τα ζητάει. Αν έχει κάποιος, αν θέλετε να προσφέρετε κάτι.
11: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας.
2: Προσπαθεί να τα βοηθήσει όλα αυτά. Έχω πει λίγο, μήπως πρέπει να κάνουμε, Νίκο, μήπως μια φορά, ρε φίλε, την εβδομάδα, έτσι με την καρδιά μας αφιλοκερδός, πραγματικά εννοώ, να μας δώσει ο σταθμός μία ωρίτσα την ημέρα, ρε φίλε, να κάνουμε αυτό το πράγμα. Βλέπεις ότι ο κόσμος έχει πρόβλημα, ρε φίλε, έχει πόνο, ζητάνε, άλλοι δίνουν. Μήπως πρέπει να το κάνουμε, ρε φίλε, αυτό το πράγμα, έστω και βράδυ, νύχτα. Να δίνω βράδυ, 9 η ώρα, 10, όχι νύχτα, λες και πάνω λίγο ύπνο. Ξέρεις πόσο κόσμος θα βοηθηθεί, ρε φίλε. Πρέπει να το δούμε λίγο. Το λέμε και δεν το κάνουμε ποτέ.
12: Σίγουρα θα κάνουμε αυτό που έχουμε συμφωνήσει τα Χριστούγεννα, που το θέλω.
2: Ναι, εντάξει. Λοιπόν.
3: Και επειδή τώρα μιλήσατε γι' αυτό, χθες ήταν μια ανάρτηση που μας έχουν ταγκάρει κιόλας, Γρηγόρη. Από την Κιβωτό της Αγάπης, Κιβωτός Αγάπης που βρίσκεται, λέει, Γαλήνη Αναπήρων Παιδών στην Πάτρα, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 29, εκεί που η αγάπη γίνεται πράξη. Είναι ένας εργαζόμενος ο οποίος έχει ανεβάσει ένα story από εκεί και λέει ότι 18 χρόνια με ίδιο νοσήλιο, ίδια έσοδα, οικονομική κρίση, πανδημία, σύγχυση με άλλη δομή. Είμαστε εδώ και σας έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Η δομή προφανώς έχουν το σοβαρό πρόβλημα και μάλλον έχουν την οικονομική ανάγκη όλων μας. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να μπει στο Instagram Κιβωτός Παύλα Αγάπης να δει πώς ακριβώς μπορεί να βοηθήσει αυτή τη δομή που είναι για παιδάκια που έχουν τρομερά θέματα. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έστω και 5 ευρώ καθένας, παιδιά.
2: Και θέλω να πω και κάτι. Δεν έχει να κάνει το 5-1 ευρώ ότι ο καθένας μπορεί να δώσει. Ξέρω ότι έχουμε λίγο πάθει. Όλοι παθαίνουμε σοκ. Γιατί είμαι σίγουρος ότι όλοι έχετε βοηθήσει κάποια στιγμή και ανακαλύψετε ότι αυτό που βοηθήσατε ή εκεί που βοηθήσατε δεν ήταν τελικά τόσο αυτό που φαινότανε. Και σας έχει χαλάσει τη διάθεση αυτό. Πιστεύω ότι το έχουν πάθει οι 100%. Λοιπόν, μη χαλιέστε. Ξέρω ότι μπορεί να σας πάρει λίγο μια διάρκεια έτσι και να το ξεπεράσετε. Αλλά ας δώσουμε την ευκαιρία στους ανθρώπους που ουσιαστικά ξαναζητάνε κάτι. Να σας πω εγώ δικά μου περιστατικά, δεν θα το πιστέψετε. Αν γράψω βιβλίο, δεν θα το πιστέψετε τι μου έχει συμβεί. Αλλά λέω κάθε φορά, χαλιέμαι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά λέω μετά, άντε πάμε ξανά.
3: Μήπως
2: τελικά. Μα πολύ κοροϊδία πέφτει όμως και εσύ.
3: Υπάρχει κοροϊδία.
2: Προς Θεού, δεν θέλω, δεν μιλάω τώρα για τον
3: προσωπικό.
2: Όχι, όχι, μισό λεπτό.
3: Μα το λένε και όλα οι άνθρωποι, συγγνώμη, ότι μας έχουν μπερδέψει,
2: ναι,
3: και με άλλη δομή.
2: Ξαναλέω, δεν μιλάω για το συγκεκριμένο, για το θέμα στην Πάτρα που λες για την Κιβωτό. Δεν μιλάω για αυτό, δεν έχει καμία σχέση. Μιλάω γενικά ότι έχουμε φάει πολύ κοροϊδία όλοι μας για διάφορα πράγματα και αυτό μας έχει κάνει επιφυλακτικούς. Έτσι δεν είναι? Αλλά αυτό λέω, η επιφυλακτικότητα μας α μην κρατάει για πάντα. Πάμε να ξαναδώσουμε ευκαιρίες, γιατί κάπου εκεί έξω υπάρχουν και πραγματικά άνθρωποι που έχουν πρόβλημα σοβαρό και είναι πολύ σοβαροί και δομές και άνθρωποι. Λοιπόν, Παναγία, ξεκίνα.
9: Λοιπόν, για πάμε, παιδιά, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα καταστήματα Lidl, γιατί η καλή παρέα χρειάζεται και την ανάλογη περιποίηση. Γι' αυτό στα Lidl θα βρεις τεράστια γκάμα με πάνω από 215 deluxe επιλογές για να δώσεις αξία και μοναδική γεύση στο κάθε σας γεύμα. Μεγάλη ποικιλία από αλαντικά και τυριά, γεμιστά νιόκι, μπαχαρικά, γαρίδες και γλυκόξινη σάλτσα, πίτσα, ζαμπόν, τρούφα και πολλά άλλα σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις πάντα σε τιμές Lidl. Και μην ξεχάσουμε, επειδή χωρίς επιδόρπιο δεν γίνεται, παγωτό βανίλια με φρούτα του δάσους ή σοκολάτα. Και τι να πρωτοδιαλέξεις, Lidl, γιατί αξίζει.
13: Συνεχίζουμε αισιόδοξα και με ψυχολογία με ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά μιλάμε για το The Lincoln Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Κατεβάζει την εφαρμογή Λίβιο, κλείνει γήπεδο αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.
3: Λοιπόν, οι σχολές ανοίγουν και τώρα είναι η ώρα για μια νέα αρχή. Καλή αρχή στους πρωτοετής και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν, παιδιά. Τα φοιτητικά χρόνια θέλουν πολλή ενέργεια από τα μαθήματα και το διάβασμα μέχρι τις βόλτες και όλα όσα κάνουν την φοιτητική ζωή μοναδική. Γι' αυτό η ΔΕΗ δημιούργησε το ΔΕΗ My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Και όλα αυτά είναι μόνο η αρχή. Περισσότερα στο day.gr.
2: Μια καλημέρα.

0: Μπέτα με την ονοματεπώνυμο.
1: Κάκος μία, λευκό χαμπογέλο, ευαίσθητα, ούλα πόνο στο ζεστό και στο κρύα. Όποια και αν είναι η ανάγκη τη σωματική σου κοιλότητα, η Ντερμέτα έχει τη λύση. United Pharma Care με 11 εξειδικευμένου οδοντόπαστε για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Διαθέσιμε στα φαρμακεία και e-pharmacy από την Ιντερνετ.
2: Λοιπόν, και φυσικά να σου πω ότι το Σεπτέμβριο δεν ξεκινάει μόνο το σχολείο, ξεκινάει μια ολόκληρη νέα καθημερινότητα. Back to School Bazaar του Stock Center έχει κάτι που μας αφορά όλους, το σωστό αυτοκίνητο για κάθε νέα διαδρομή. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου, στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση σε 15 σημεία πώληση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.
0: Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Σπύρο το Δερβενιώτη που μου έστειλε σήμερα το πρωί με ένα υπέροχο βιβλίο κόμικ. Σπύρος Δερβενιώτης, θέλω να σας πω ότι είναι δημιουργός κόμικς και γελιογράφος, γεννημένος εδώ στην Αθήνα. Έχει συνεργαστεί με διάφορες εφημερίδες και περιοδικά και έχει εκδώσει 22 άλμπουμ συλλογές. Έχει να κάνει με την πρώτη μετάδοση, με την πρώτη μετάδοση στην ελληνική τηλεόραση. Και το έχει κάνει σε κόμικ και είναι μια φανταστική δουλειά, αν μπορέσετε να τη βρείτε, από τις εκδόσεις Μικρός Ήρος. Σπύρος Δερβενιώτης, Σπύρο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, να σας πω παιδιά και εγώ ότι ο χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως εκτός από χορηγός της εκπομπής μας είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων του UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+ αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να σε αλλαγές ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
2: Λοιπόν, και αν έχεις σπάσει το κινητό σου, αν σου χάλασε, Vodafone Tech Service. Οι Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά. Όλα αυτά με 12-μήνη εγγύηση και την ευκολία να το πάρεις από αν πας σε ένα κατάστημα ή με παραλαβή και παράδοση στο σπίτι, το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Κυρίες και κύριοι, 6 λεπτά μετά από τις 10 και Παναγίτη, αυτό ήτανε! Έλα παιδιά, έλα, πέρασε άλλη μια μέρα. Πάμε με χαμόγελο και αισιοδοξία. Μια φορά ήρθαμε να ζούμε.

0: Ήταν η κυρία Νάνση Αντωνίου.
1: Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Ήταν ο ταλαντούχος, υπερταλαντούχος Γιώργος Λιανός. Ο απαραίτητος Ζάτος. Ήταν ο Νίκος Καλούδης. Παρέχουμε ένα ραντεβού αύριο στις 6. Έρχεται η Βερίνα τώρα μέχρι και τη μία με υπέροχη μουσική και πολύ ωραίο σχολιασμό. Και βέβαια το πρόγραμμα του Σφαίρα. Να είσαστε καλά σε 20 ώρες, 6 το πρωί. Το δίδυμο Παναγής και Νίκος, Πέτρος και Βουβής θα είναι μαζί σας. Και μετά θα έρθουμε εμείς πρώτο ο Θεός. Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.

0: λίγο μετά τις 10 στο Τσφέρ.
1: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.

0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο 8ετίας, καλό. 10ετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
3: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
4: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
4: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
4: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
6: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

Πάνω κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
2: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε. 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά?
3: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Οι ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
5: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
4: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
5: Δεκαλικά Χνάρης.
4: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
5: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
4: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
5: Τηλέφωνο 2834-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χοντρική Λιανική.
4: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
6: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
7: Έμεινε ένας.
8: Ναι, εγώ είμαι!
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
8: Νιώθω λίγο περίεργα!
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
10: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
11: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
12: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
11: Φυσικά, για πότε?
12: Το συντομότερο.
11: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
12: Μια χαρά.
11: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
12: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
11: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
13: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
14: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
15: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
14: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
15: Ψυχολογία,
14: παιδαγωγικά,
15: τουρισμός,
14: προπονητική,
15: αισθητική,
14: διοίκηση,
15: μαγειρική,
14: πλήρωμα ασθενοφόρου
15: και πολλά ακόμα.
14: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
15: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
14: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
15: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
14: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
15: 28310 24 111
14: και www.mbs.com.gr.
15: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
14: και εσύ αυτό που αγαπάς.
16: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
17: Αλφα στους 104,7.
18: Πρωινό σφαίρα.
19: Το μήνυμα η Σοφία και μου λέει: Γρηγόρη, επιτέλους μου λέει ο δικός μου, μου μίλησε για γάμο. Της απάντησα: Γρηγόρη, τι σου είπε? Μου είπε ότι είναι παντρεμένος με τρία παιδιά.
20: Ο πόνος είναι ανυπόφορος.
18: 6 με 7, 8,
20: 9, 10.
18: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
21: Ακούστε.
17: Αλφα FM 104,7.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Το καλύτερο τι αν είσαι ο γονιός είναι ένα. Μην είναι κοντά στους παππούδες.
2: Το καλύτερο.
0: 6 με 7, 8,
3: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: 104,7. 104,7.
2: Συντονίστηκες.
5: Κόλλησες.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένα σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
3: Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
5: Αν χαλάσει όμως...
4: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
10: Αλφα στους 104,7.
12: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα,

0: Λέει πόσα λαμό για να ρίξουμε. Δεν τρελώσει, ρε. Από το φορτώσαμε.
1: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και πάμε όλοι. Πρωινό σφαίρα. Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
4: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά. Για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
0: Αλφα στους 104,7.
9: Βαλεντίνο.
10: Είστε συντονισμένοι στον Αλφα FM.

0: FM.
1: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ, Κεραστάζ.
2: Περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
6: 28 310 24 111.
5: Και www.mbs.com.gr.
6: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
7: Δύναμη,
8: εμπειρία,
7: γνώση,
8: εξειδίκευση.
7: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
8: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
7: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
8: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
7: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 310 50 383 και 6974 901 553.
8: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
9: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
10: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα.

0: 70 70, ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
1: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Σφαίρα. Σας παρακαλώ, κορίτσια, μην μου ζητάτε να σας στέλνω φωτογραφίες και τέτοια πράγματα. Έχω σχέση. Τι γελάζε.
4: Τι φωτογραφίες σου ζητάνε.
3: Μου ζήτησε άλλη μια πικάντικη φωτογραφία.
5: Ναι.
3: Και εγώ της έστειλα ένα γύρο με Μπούκοβο.
4: Μπράβο, αγάπη μου.
3: Έτσι, μπράβο.
6: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: 104,7.
8: 104,7.
7: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
3: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
2: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
4: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
4: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
4: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
5: Το Η Διάγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η Διάγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς τα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
6: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
8: Παρακαλώ.
9: Ο Ντάνος! Ντάνο! Ντάνο, πάμε! Πάμε, συνέχισε! Συμπλήρωσε τα ε9! Συμπλήρωσε τα όλα, αγόρι μου! Ο Χρήστος ο Νάνος από το λογιστικό γραφείο εκεί στο Αίγιο περνάει όλα τα εμπόδια και τερματίζει! Κλείνει τα 27 του χρόνια! Μεγάλη
10: χρόνια πολλά!
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα

σημάδι της αφωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
12: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-320-22-004 και 698-376-9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
9: και Πετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
10: Αλφα στους 104,7.
13: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
14: Άκου δυνατά.
15: Άκου μοναδικά.
16: Αλφα.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
7: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
8: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
10: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά, για πότε?
11: Το συντομότερο.
10: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
11: Μια χαρά.
10: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
11: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
12: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
15: Παρακαλώ.
16: Έχω γραφείο τελετών και θα ήθελα να μιλήσουμε έτσι για μια ενδεχόμενη συνεργασία. Εμείς έχουμε κάποιους πολύ απαιτητικούς πελάτες εδώ πέρα, οι οποίοι βέβαια είναι και μιας συγκεκριμένης οικονομικής επιφάνειας. Οπότε δηλαδή το οικονομικό αντίτιμο θα είναι πάρα πολύ καλό και για εσάς και για εμένα, γιατί και εγώ θα βγάλω. Και ζητάνε να κάνουμε κάποια περιποίηση στους νεκρούς, έτσι ώστε να πάνε στην τελευταία τους κατοικία περιποιημένοι και όπως πρέπει και όπως εκείνοι θέλουν και τους αξίζει. Εσάς θα σας ενδιέφερε κάτι τέτοιο, μια
15: Εγώ προσωπικά η αλήθεια είναι δεν το έχω αυτό.
16: Δεν το έχω
15: σαν άνθρωπος, καταλαβαίνετε αυτό.
16: Ναι,
15: εννοώ. Δηλαδή,
16: κοιτάξτε, βέβαια,
15: πολύ δύσκολη.
16: Αν το οικονομικό αντίτιμο είναι πάρα πολύ ψηλό, ούτε αυτό θα. Γιατί δίνουν συνήθως τέτοιοι άνθρωποι που το ζητάνε.
15: Καταλαβαίνω. Αν θέλετε να ρωτήσετε τα κότσια μου, αν κάποια από όλες το έχει αυτό το πράγμα.
16: Μου είπανε για εσάς ότι είστε καλύτεροι πάντως. Εγώ θα προτιμούσα εσάς.
17: Τον κύριο που να τον βάλω.
15: Ωραία. Λοιπόν, επειδή έχω δουλειά, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Να είστε καλά, μην κλείσετε όμως. Ένα λεπτάκι περιμένετε.
15: Ναι, είμαι σίγουρη.
16: Ένα λεπτό. Είναι σφαίρα 102,2 γιατί μας κατάλαβε. Για πώς τα πήγα στην πρώτη μου φάρσα?
18: Είσαι πολύ καλός.
16: Αλήθεια λέτε?
18: Αλήθεια, ήσουν σοβαρός.
19: Ρε, μου θυμίζει κάτι αυτή η φάρσα.
16: Τι σου
18: έχουμε κάνει?
16: Αλήθεια λες?
18: Πειράζει ο Γλυκούλης, ξεπετύχωσε τα παλιά.
16: Δηλαδή χρηματικότητα μηδέν τίποτα.
18: Βάλε την παλιά που ήταν επιτυχημένη.
14: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: πήγα, της μίλησα, είμαι ok.
1: Του αρέσει που τα έχω όλα στην πένα.
2: Ακούστε τι έβαζε, δεν νόμιζε
1: τώρα. Έχω τον
3: 2,2. Κανείς είστε και αυτός και αέρα. Τι στροφοχωριό παίρνετε?
4: Είμαι στον αέρα.
3: Ναι, κατευθείαν.
2: Εντελώς όμως.
4: Είναι απίστευτο, δεν το πιστεύω. Αγάπης μου, χρόνια πολλά, Γρηγόρη.
3: Χρόνια πολλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Χρόνια πολλά, καρδούλα μου.
3: Να είσαι καλά. Γλυκιά μου, να είσαι καλά.
4: Εγώ έτσι πήρα να πω μια καλημέρα, να πω πολλά. Θα σα ακούω και θέλω να σα ακούω μέχρι να γεράσω.
3: Α, τι ωραία τάκα είναι αυτή.
0: Ακούς την Μπρικίδου τρέιλερ.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
6: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
4: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
3: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
4: Δεκαλικά Χνάρης.
3: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
4: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλοποτάμου.
4: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
6: 28310-24111
5: και www.mbs.com.gr.
6: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
5: και εσύ αυτό που αγαπάς.
7: Τι νέα, πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση.
10: Κουτεντάκης.
9: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
12: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
0: Αλφα στους 104,7.
13: Άκου μουσική.
14: Άκου μουσική.
13: Μουσική.
14: Εδώ.
13: Εδώ.
14: Τα ακούς όλα.
13: Αλφα.
14: Εδώ.
13: Εδώ.
14: Τα ακούς όλα.
11: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
15: Το 1876 πραγματοποιείται η πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία μέσω τηλεφώνου όταν ο Αλεξάνδρ Γκράχαμ Μπέλ καλεί τον βοηθό του που βρισκόταν σε παράπλευρο δωμάτιο μέσω της πρώτης συσκευής μεταφοράς ήχου που είχε δημιουργήσει τρεις ημέρες πριν.
16: Είναι λίγο αστείο αυτό.
15: Είναι φίλε, στο λιμάνι δωμάτιο. Έλα, μ' ακούς.
17: Ας ακούω κανονικά. Κλείς την πόρτα. Ακόμα,
16: ακούς,
17: ακόμα, αφού φωνάζεις!
16: Μου έριξε λίγο να έρθω, είχα πάει στη ΔΕΗ για να πληρώσω το λογαριασμό της ΔΕΗ. Φίλε, είχε μια ουρά τεράστια να πούμε, για να πληρώσουμε. Και έρχεται μια κυρία και... Συγγνώμη, λέει, αυτή η ουρά είναι για να πληρώσουμε το λογαριασμό. Τη λέω, όχι, τη λέω, είμαστε από το σύλλογο μακριά γαϊδούρα και κάνουμε προπόνηση. Τώρα λέω, θα σκύψουμε, φεύγετε εσείς. Και γίνεται η τηλεομία, μπαμ.
18: Μακριά γαϊδούρα.
16: Αν μας ρωτάνε τέτοιες απαντήσεις, έτσι να απαντάτε σε ουρά, αν είσαι.
18: Φαντάζεσαι.
16: Από το σύλλογο μακριά γαϊδούρα. Μπορείτε να πηδήξετε όποτε θέλετε.
19: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Live. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
4: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
5: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
4: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
5: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
6: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
7: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
8: Κοίτα τι ρίχνει έξω, κατακλυσμός, δεν πάμε πουθενά.
7: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
8: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
8: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
9: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
10: Αλφα στους 104,7.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
4: Δύναμη,
5: εμπειρία,
4: γνώση,
5: εξειδίκευση.
4: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
5: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
4: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
5: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
4: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831 050 383 και 6974 901 553.
5: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρικύκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831 075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
0: Αλφα στους 104,7.
9: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
10: Άκου δυνατά.
11: Άκου μοναδικά.
9: Αλφα.
12: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
13: Γιατί κλέσανε?
14: Για οντισιόν, εσύ μου καλή επιτυχία.
15: Οντισιόν, τι οντισιόν? Έλα, ντράι, πάρ' το χαλιά.
14: Στο θέατρο.
15: Στο θέατρο, σε ποιο θέατρο?
14: Ναι, πάω στο Γιώργο Βάλαρη, εγώ και όλη η Ελλάδα φαντάζομαι σήμερα.
13: Αλήθεια, λες? Τι ρόλο?
15: Να σου πω.
14: Ξέρω εγώ, το πρωταγωνιστικό φαντάζομαι.
13: Εννοείται, να στον δώσουμε.
15: Είναι τσαούσου αυτή, ακούγεται. Να σου πω για την παράσταση την καινούργια που θα κάνει από την ελληνική ταινία ξανά. Ποια ταινία θα κάνει νομίζω τώρα?
14: Δεν έχω ιδέα, παιδιά.
15: Να σου πω και τι ρόλο.
13: Ναι, όμως.
15: Συμφωνία, ναι. Όχι, τώρα κάνει τις Γοργόνες και Μάγκες, θα κάνει το...
14: Και τώρα θα
15: θαλασσιές Χάντρες, νομίζω θα κάνει. Στο λέω από τώρα, να κάτσεις την ταινία πριν πας.
14: Ήταν με Μαραβέγια θα πάω, ξέρω πόσο κοντά.
15: Τι είναι με μέρα βέβαια θα πας.
14: Με τραγούδι εννοώ, με τραγούδι.
10: Α, θα τραγουδήσει, δεν έχω καταλάβει.
13: Για πες μας λίγο, να σου πούμε εμείς πώς θα τα πας. Έλα, ξεκίνα.
14: Α, να σε λίγο γιατί με αγχώσατε τώρα.
15: Έλα, μωρή, ψαχώσαμε τώρα εσύ ηθοποιό πράγμα.
14: Δεν ζητά πολλά. Μόνο αυτά που μου λες το σκοτάδι. Να τα πεις μία φορά. Με το φως το πρωί και ένα χιάδι.
10: Έλα ρε Άννα.
15: Είσαι καλή. Είσαι
13: πολύ καλή. Δεν
14: θα πάρει από τώρα να μην πάω καθόλου.
15: Ναι, καλέ, ναι. Να κάνουμε τηλεφωνική οντισιόν. Κάτσε να το βγάλουμε στον αέρα το Βάλαρη. Είναι και φίλος πάρα πολύ ο Γιώργος.
13: Κοίταξε να δεις. Εμένα μου άρεσες πάρα πολύ. Θα σου βάλω 10.
15: Και εμένα μου άρεσες. Και εγώ 10.
10: Και εγώ 10.
13: Από εμάς έχεις 30.
16: Πρωινό σφαίρα 102,2. Αλφα FM.
17: 104,7.
18: 104,7.
17: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
18: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7.
1: 104,7.
2: Συντονίστηκες.
3: Κόλλησες.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Παχουλός στο εστιατόριο, Χρήστο. Λέει μοσχάρι σερβίρετε. Και λέει τον κασόν. Όλο τον κόσμο σερβίρουμε, κύριε, καθίστε.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
6: 28 310 24 111.
5: Και www.mbs.com.gr.
6: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
5: και εσύ αυτό που αγαπάς.
7: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
9: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
8: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
9: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
8: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
9: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
8: Αλήθεια!
9: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal και Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά. Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
13: Non-stop mix. Mix.
12: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
13: Non-stop
12: mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
13: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
14: Όλοι μου λένε γύρνα σελίδα, να σε ξεχάσω.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
4: Αν χαλάσει όμως...
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
7: Νέα, πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση.
10: Κουτεντάκης.
9: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
12: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς τα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουργιο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
13: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσας Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
14: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC,
11: ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
15: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
16: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
17: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
16: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
17: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
16: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
18: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
19: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
18: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
20: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ίντσων μόνο 329.
18: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
19: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 69 86 380 160.
18: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
21: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τι ωραίο τραγούδι, Ηλίας Βρετός, τα έχω βρει με τον εαυτό μου εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Είσαι στην Νόβα και έχω να σου πω, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το application του παντού, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί επιστρέφω με σούπερ και πολύ γευστικό διαγωνισμό.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένα τεχνικό...
5: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά, άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
7: Έμεινε ένας.
8: Ναι, εγώ είμαι!
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
8: Νιώθω λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
10: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Στο νερό.
11: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
12: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Στο Ρέθυμνο. Τα Μεσφαίρα. Αποκλειστικά.
15: .gr. Αναβείς στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
16: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
17: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
18: Λοιπόν αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
19: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
18: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
20: Και νιώθω.
21: Vistabet.
20: και καλή διασκέδαση.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
22: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
23: Μα το σημάδι.
24: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
25: Πόσο σ' αγαπώ.
24: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
25: Μοιάζει με ένα ψέμα.
24: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
26: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
27: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
28: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
29: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
30: Σφαίρα 102.2.
1: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε, έρχεται και ο Απόν και τώρα θα μας τρέξουν πάλι τα σάλια. Πολλά τα διλήμματα. Διπλό μπιφτέκι, έξτρα τυρί χωρίς κρεμμύδι ή με περισσότερο μπέικον. Λοιπόν, στο Burger King ο καθένας επιλέγει πώς θέλει το μπέργκερ του, πάντα με ζουμερό μπιφτέκι ψημένο στη φλόγα. Φτιάξε λοιπόν το μπέργκερ σου ακριβώς όπως το θέλεις. Have it your way στο Γαλάνδρι και στη Νέα Σμύρνη. Και όπως σας είπα, έχουμε και σούπερ γευστικό διαγωνισμό. Αν θες εσύ που μας ακούς αυτή τη στιγμή να είσαι ο σούπερ τυχερός ή σούπερ τυχερή που θα κερδίσει ένα γεύμα για δύο άτομα, στείλε μήνυμα στο Viber μας 693-6101-022 γράφοντας Burger King, άφησε κενό και το όνομα τεπώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία, πολύ και καλή όρεξη. Έρχεται ο Απόν Καντάδα.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.

0: τραγούδια στο παρελθόν με τους One, μωρό μου εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Σου έχει σίγουρα συμβεί να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρξει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi δεν υπάρχει. Λοιπόν, ήρθε το Nova More για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις, αλλά και περισσότερα για Connect Day One και Ultra WiFi, nova.gr. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γεωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα. Ελίνα Παπίλα, Θανάσης Πασάς, σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια πολλά, πολλά, πολλά. Μουά.
1: Οι μεγαλύτερες αποκλειστικότητες παίζουν πάντα Σφαίρα.
2: Όπου βρίσκημαστε να δεθείς,
1: ο Γιώργος Αμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος ενώνουν για πρώτη φορά δισκογραφικά τις φωνές τους και παρουσιάζουν τις χάρτινες αγάπες αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2 από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και για ολόκληρη την εβδομάδα. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ξηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12.
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
7: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι...
12: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
13: Η ώρα είναι 5.
14: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
15: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
16: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
17: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
16: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
0: Ψυχολογία,
16: παιδαγωγικά,
0: τουρισμός,
16: προπονητική,
0: αισθητική,
16: διοίκηση,
0: μαγειρική,
16: πλήρωμα ασθενοφόρου
0: και πολλά ακόμα.
16: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
0: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
16: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
0: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
16: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
0: 28310-24111
16: και www.mbs.com.gr.
0: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
16: και εσύ αυτό που αγαπάς.
17: Πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
18: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
17: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
18: Δεκαλικά Χνάρης.
17: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
18: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
17: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
18: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
17: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
16: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
19: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
20: Μα σε παρακαλώ. Είναι κεφαλίδα.
14: Είμαστε εδώ, θα είμαστε μέχρι τις 8. Είναι το απογευματινό Σφαίρα 102,2. Είναι ο Θανάσης ο Πασάς.
20: Είναι η σκανταλιάγα Έλληνα Μαπίλα.
14: Ο Γιάννης Οσμπούνιας είναι στη ρύθμιση του ήχου και όλοι εσείς μαζί μας εδώ στο Viber 693-610-1022. Αβίωτη πλέον η Αθήνα, ένα συνεχές μποτιλιάρισμα, πάρα πολύ κίνηση. Στο κατέβασμα του Κηφισού που ερχόμουν εγώ, πάρα πολύ κίνηση. Έγινε και ένα τροχαίο, ευτυχώς από ό,τι κατάλαβα, μόνο υλικές ζημιές. Όμως θέλω να πω κάτι. Εσύ με το άσπρο αυτοκίνητο το μικρό που πέταξε στο κρουασάν.
20: Οπα.
14: Στο Κηφισό επειδή το έφαγες. Δεν έχω να σου πω. Δεν έχω τι να πω.
20: Και μετά σε πήραξε.
14: Ντροπή, παιδιά, ντροπή.
20: Και μετά σε πήραξε που θα να βάλω τον υδροχό. Είδες που κολλάει.
14: Λοιπόν, ας ξεκινήσουν οι χοροί που λένε και που λέει και ένα γνωστό άσμα. Θανάση μου, τα νέα σου.
20: Πολύ κουραστική ημέρα.
14: Σιγάρα,
20: σήμερα πολύ κουραστική. Είμαι από τις 10:30 στον δρόμο.
14: Ναι.
20: Τελείωσα τα γκάλοπ 2,5 ώρα. Τι κακόσμο, να πούμε το κέντρο.
14: Πού ήσουν, α?
20: Ήμουνα Ερμού, εντάξει.
14: Εκεί γίνεται τα γκάλοπ συνήθως.
20: Όχι μωρέ, απλά τώρα όταν δεν θέλω να βγάλω λαϊκή, πηγαίνω Ερμού που τους έχω μαζεμένους εκεί, κατεβαίνω από το μετρό, τους τσιμπάω, τα τελειώνω.
14: Έχεις αλλάξει ποτέ να πας βόρεια, να πας νότια, να πας στην Λιφάδα?
20: Τα έχω δοκιμάσει όλα στην Αθήνα. Η αλήθεια είναι ότι μόνο η Ερμού λειτουργεί.
14: Μόνο εκεί.
20: Μόνο εκεί βγαίνουν, γιατί είναι χαλαρός ο κόσμος. Γιατί
14: ναι,
20: ή τελειώνει τη δουλειά, ή πηγαίνει στη δουλειά, οπότε θέλει να, να ξεκλέψει 5 λεπτά, ή είναι για ψώνια, ή από το μετρό βγαίνει για καφέ. Οπότε...
14: Τι τα θέματα του γκάλοπ σήμερα?
20: Σήμερα ήταν θέρμανση, ακρίβεια, ψευτοεπιστήμες.
14: Είχαμε και τέτοια.
20: Έχω πολλά να πω.
14: Λοιπόν, διάφορα πράγματα διαβάζουμε στους τίτλους και όχι μόνο. Δεν βοηθάει και η επικαιρότητα, βρε παιδί μου.
20: Καθόλου.
14: Να χαρούμε λιγάκι. Πραγματικά δηλαδή δεν βοηθάει. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα είμαστε εδώ. 2-11-700-79-31. Δεν έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Δεν μαγείρεψα κιόλα σήμερα.
20: Ωραία, τα παιδιά θα μείνουν νηστικά.
14: Όχι, έγεψα μακαρόνια σκέτα με τυράκι. Όπως θέλει, βάζει κέτσαπ.
20: Ο μπρο τι θα φάει?
14: Ποιος είναι ο μπρο? Ο μικρός. Ο μικρός είναι στον όγκο και έφτιαξε μελέτα με τορτίγια ολικής, αβοκάντο και σπόρους τσία.
20: Πόπο θα γίνει από αυτούς τους τούμπανους γιου που θα είναι μέσα στο σπίτι, σαν τον αδερφό του στο γυμνασίο.
14: Παρ' όλα αυτά, τσιλιβήθρα παραμένει. Αλλά εντάξει, μου λέει, με βλέπεις να έχω πάρει λίγο. Ναι, βέβαια.
20: Κάκο το πουλάκι, ρε Σιμίτσο, μαζί με το αβοκάντο.
14: Είπα να σου κάνω κοτοπουκές, μου λέει, είναι δυνατόν, παναρισμένο.
20: Πάρε στήθος, φίλε.
14: Ναι, χθες. Κάθε μέρα κοτόπουλο θα φάμε.
20: Στον όγκο κοτόπουλο. Βυζιά, ρε.
14: Σταμάτα, μωρέ. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με τον καιρό, θέλω να σας πω ότι θα βρέχει Σαββατοκύριακο. Άκουγα τη Σούζη που έλεγε ότι θα βρέχει και το Σαββατοκύριακο όλο, και ειδικά το Σάββατο και την Κυριακή. Θα βρέχει, λέει, ό,τι ώρα θέλει. Οπότε και η συναυλία της Άννας Βύση, η πολυαναμενόμενη, θα έχει βροχές. Πάρτε, λέει, ομπρέλες, πάρτε αδιάβροχα τέτοια.
20: Εγώ άκουσα ότι θα τη από πάνω το ΆΚΑ θα το σκεπάσουν. Με ένα τεράστιο πέπλο.
14: Α, ναι.
20: Ξέρω εγώ.
14: Τέλος πάντων, στο meteo.gr. Εγώ ηλίθεια. Α, ναι. Λοιπόν,
20: ο Καλατράβα τώρα το φέρνει.
14: Από το μεσημέρι και μετά δίνει πάρα πολύ έντονες βροχές. Το βράδυ στις 9 δίνει μόνο συννεφιά. Δεν ξέρω. Είδομε, γιατί δεν είναι μόνο η Βύση. Λέμε μόνο για τη Βύση. Σκέψου κάποιος που έχει κανονίσει να παντρευτεί το Σάββατο αυτό, 26 του Σεπτέμβρη.
20: Εντάξει, είναι ωραίο να παντρεύεσαι με βροχή, γιατί μετά θα πας να φας κάπου κλειστά. Τώρα η Βύση, για σκέψου να έχει κάσει 500 άρα και να βραχεί. Το Μανόλο Μπλάνκ, δεν το λυπάστε?
14: Ποιο είναι ο Μανόλο? Το τέτοιο, ναι. Επειδή εγώ έχω παντρευτεί τέλος Σεπτέμβρη, 27-28,
20: ωραία,
14: δεν θυμάμαι
20: ακριβώς
14: την ημέρα. Όταν αποφασίζεις να κάνεις το γάμο σου τέλος Σεπτέμβρη, πρέπει να υπάρχει και ένα plan B. Εγώ λοιπόν.
20: Ποιο είναι το plan
14: B? Πέτυχα το plan B. Πέτυχα όχι η βροχή, όχι άνοιξαν οι ουρανοί. Όχι καταιγίδες και κεραυνοί.
20: Τα μηνύματα δεν τα έλαβες, δηλαδή, από το Θεό.
14: Λοιπόν, η οποία βροχή δεν αναμενόταν. Δηλαδή δεν ήταν. Έβλεπες την πρόγνωση και ξαφνικά έσκασε μόνη της.
20: Συγκινήθηκε η φύση, λοιπόν, Ελίνα.
14: Συγκινήθηκε μαζί με εμένα, ναι. Και αποφασίσαμε και αλλάξαμε το τραπέζι και πήγαμε αλλού που ήταν κλειστό. Κατάλαβες, θέλω να σου
20: πω. Το τελευταία στιγμή, πάντως, αν δεν το έχεις οργανώσει, δεν το πετυχαίνει.
14: Όχι. Αλλά θέλω να πω ότι το θα βρέχει αύριο, επειδή από την αρχή της εβδομάδας το λένε, όποιος είναι να παντρευτεί αύριο το Σάββατο ή να κάνει τη ή κάποιο πάρτι, οτιδήποτε, προφανώς έχει προβλέψει, έτσι.
20: Πάντως, να σας πω εγώ, γιατί είμαι πολύ συναυλιακός τύπος, πηγαίνω πολύ μικρό σε συναυλίες και σε φεστιβάλ, δεν υπάρχει καλύτερη εμπειρία να είσαι σε συναυλία μέσα σε βροχή. Σας το λέω, εμπειρικά είναι ότι καλύτερο.
14: Ανάλογα τη συναυλία.
20: Εντάξει τώρα, συναυλία, εντάξει. Καλά, ναι, η Βύση έχει και λίγο.
14: Εγώ ιδανικά θα ήθελα να μην γίνω μουσκεμα.
20: Δηλαδή, κάτι, αυτό
14: ας μην τη ζήσω αυτή την εμπειρία που λες.
20: Γιατί
14: εσύ
20: αυτό θυμάσαι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα έχει φέρει και τον κιθαρίστα του Μάικλ Τζάκσον. Θα το ζήσετε λίγο ροκ, ωραία, θα είναι.
14: Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με ένα παλιό του Νίκου Βέρτη. Να ακούσουμε ένα πώς τολμάς. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102,2.

0: Νίκος Οικονομόπουλος και ένοχο κορμί στον Σφαίρα 102.2 και πάμε να παίξουμε.
1: Είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο.
0: 2-11-700-79-31, τηλεφωνήστε, βγείτε στον αέρα και πείτε μας αν είστε πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο και κερδίστε ένα γυναικείο ρολόι Ούζου. Βλέπεις και τη συλλογή στο ούζου.gr, ανανεωμένο e-shop με νέα συλλογή, γυναικεία ανδρικά ρολόγια, κοσμήματα και γυαλιά ηλίου. Από εμάς, με πολύ αγάπη, ένα ρολόι.
2: Ήδη με έχουν τρελάνει και με ζαλίζουν. Ποιο παιδάκι λέει είναι αυτό στο ηχητικό του intro του παιχνιδιού.
0: Όντως.
2: Και λέω δεν θα σας πω, θα σας αποκαλύψω το καλοκαίρι. Θα βγάλουμε βίντεο εδώ μέσα από το στούντιο με το παιδάκι, θα το φέρουμε να το πει.
0: Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ξεκίνησαν οι άντρες.
2: Καλησπέρα σας.
0: Παίρνουμε. Πώς σε λένε?
3: Δεν μας θέλει η Ελίνα, δεν μας θέλει.
2: Θέλουμε
0: καλέ,
2: να σας σκίσουν.
0: Θέλω, καλέ.
3: Θα κάνουμε τις γυναίκες αν είναι.
0: Πώς σε λένε?
3: Με λένε Αντώνη.
0: Είσαι πιο έξυπνος σίγουρα.
3: Δεν ξέρω αν...
0: αφού το παίζεις έξυπνος είσαι σίγουρα.
3: Είμαι.
0: Πώς είπαμε, σε λένε?
3: Αντώνη.
0: Αντώνη. Λοιπόν, από πού τηλεφωνείς, Αντώνη?
3: Αυτή τη στιγμή από Άγιο Δημήτριο.
0: Από Άγιο Δημήτριο, όλα καλά?
3: Όλα καλά.
0: Τι έκανες όλη μέρα σήμερα?
3: Δούλευα και όπως έγραψα και στο Viber στο Θανάση, τρέχουμε στους δρόμους από τις 7.30, όχι από τις 10.30 εμείς.
2: Σωστό, σωστό, εντάξει.
0: Σου έστειλε Viber?
2: Δεν το είδα, συγγνώμη.
3: Δεν το έχει δει, δεν τα κοιτάει.
0: Σωσφαίρα.
3: Ναι.
2: Τα αφήνω στη κυρία εδώ.
0: Λοιπόν, ένα ρολόι θα γίνει δικό σου αν απαντήσεις σωστά στις ερωτήσεις και κερδίσεις το Θανάση. Οι ερωτήσεις είναι 5. Όποιος έχει πιο πολλές νίκες κερδίζει. Πάμε.
3: Πάμε.
0: Ξεκινάει ο Αντώνης. Η πέμπτη ή η έκτη εντολή λέει τίμα τη μητέρα και τον πατέρα σου?
3: Η έκτη.
0: Η πέμπτη, Θανάση. Το ρήμα λαχανιάζω στην αρχική σημασία φανέρωνε αυτό που σπέρνει λάχανα. Αλήθεια ή ψέματα?
2: Ψέμα.
0: Ψέμα, μπράβο Θανάση. Αντώνη, πώς λέγεται το κομμάτι του γραπτού λόγου που ξεκινά από νέα αράδα και αναπτύσσει μια ιδέα, ένα νόημα?
3: Δεν έχω ιδέα.
0: Παράγραφος. Θανάση, ποια πόλη ο Όμηρος αποκαλεί με το επίθετο Πολύχρησες?
3: Θανάση.
0: Το έχουμε πει χιλιάδες φορές.
2: Με εκείνες.
0: Μπράβο ρε Θανάση.
2: Το τέλος του χρόνου.
0: Λοιπόν, πόσες ερωτήσεις έχουμε κάνει? Έχουμε κάνει 4. Α, κέρδισες. Κέρδισε ο Θανάσης, Αντώνη μου.
3: Είναι πολύ καλός.
0: Είναι ρε, πολύ καλός. Αντώνη,
2: τις λέμε και τις ξαναλέμε, ακούστε τες.
0: Φιλάκια.
3: Φιλάκια, γεια.
2: Φιλάκια.
0: 2-11-700-79-31. Λοιπόν, ποιος είναι εδώ να παίξει αν είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο? Χαμός θα γίνει, παιδιά, χαμός.
2: Ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα.
4: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
2: Δεκάχρονο είναι αυτό, θα με σκίσεις τώρα.
4: Μαρία.
0: Μαρία, πόσο χρόνο είσαι?
4: 32.
2: Α,
0: όντως.
2: Καλή τη φωνή.
4: Όντως.
0: Καλέ, φαίνεσαι λες και είσαι 15 χρονών.
2: Είδε,
4: στην αδερφή μου να τα πείτε αυτά που με λέει μεγάλη.
2: Ντροπή της.
0: Πόσο χρονών η αδερφή σου?
4: 34.
2: Ας την ηλικία μου.
0: Και σε λέει μεγάλη πως είσαι 32. Χριστέ μου.
2: Τα παιδιά πάντα μένουν παιδιά.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε παιδιά που με έχετε μείνει για πάντα παιδιά.
2: Ναι, παιδί μου.
0: Λοιπόν, κάτσε λίγο να δω. Λοιπόν, ωραία, πάμε. Ξεκινάει ο Θανάσης. Πώς είπαμε το όνομά σου?
4: Μαρία.
0: Μαρία. Λοιπόν, Θανάση μου.
2: Ναι, ναι.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη έκταση περιφέρεια της Ελλάδας?
2: Τώρα, τι κάτσαμε. Μακεδονίας.
0: Κεντρική Μακεδονία. Μπράβο, άντε, Θανάση. Ναι. Μαρία, ποιος θεός ήταν θεός της θάλασσας?
4: Ποσειδώνας.
0: Ποσειδώνας, μπράβο Μαρία. Θανάση, 100 διά 4.
2: 100 διά 4, πάρα πολύ ωραία. 100 διά 4, 5.
0: 25. Μαρία, μ' ακούς?
4: Ναι. Ακούω, ακούω.
0: Ρολόι στις 3. Πόσες μοίρες απέχουν οι δείκτες?
4: 25.
0: 90. Θανάση.
2: Ναι.
0: Ποιο είναι, συγγνώμη, αν κοιμάσαι 8 ώρες, πόσες είσαι ξύπνιος?
2: Αν κοιμάμαι 8, είμαι 14.
0: 16.
2: Αχ, για δύο.
0: Μαρία. Μαρία.
4: Ναι.
0: Ποιο αέριο απορροφούν τα φυτά κατά τη φωτοσύνθεση?
2: Συγγνώμη.
4: Οξυγονό.
0: Διοξίδιο του άνθρακα. Τι έχετε κάνει τώρα, έχουμε κάνει 5 ερωτήσεις. Ναι, το είπαμε, επαναλαμβανόμαστε. Δεν πα και κερδίσει κάποιο. Γιατί?
2: Δεν έχει βρει δύο.
0: Πόσε έχει βρει, Μαρία?
4: Μία έχω βρει.
0: Μία.
2: Μία και εγώ, μία.
0: Και εσύ μία.
2: Έκανε ένα ξαφνικό θάνατο. Ωραία. Όποιο τη βρει.
0: Όποιο τη βρει. Είσαστε έτοιμοι και οι δύο?
2: Ναι.
0: Ποιο. Ορίστε.
2: Περίμενε λοιπόν. Θα την πάμε ταυτόχρονα τώρα την απάντηση. Φώναξε δυνατά να με κερδίσει.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποιο είναι το μόνο θηλαστικό που μπορεί να πετάξει πραγματικά?
2: Ο δράκος.
4: το είπατε, το είπατε. Δεν θυμάμαι.
0: Η νυχτερίδα.
2: Αμάρε Μαρία, στο δώσα. Μαρία, τι να κάνω.
4: Σας άκουγα προχθές. Δηλαδή κάθε μέρα σας ακούω έτσι, να τα λέμε κι αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε Μαράκι, φιλάκια.
4: Φιλάκια.
0: Γεια. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, ακόμη μία γραμμή.
2: Να γάλει μία, λοιπόν, και από Δευτέρα θα σου ανανεώσω τις ερωτήσεις.
0: Γιατί?
2: Θα πάω να πάρω το παιχνίδι. Δεν γίνεται, θα πάω να πάρω το παιχνίδι να έχουμε εδώ τις ερωτήσεις. Αφού θέλω να παίζει ο κόσμος. Μα και εσείς, αυτή τη Χρυσούπολη που λέω συνέχεια που είναι Μυκήνες, το έχουμε πει τρεις φορές. Μάθετε το.
0: Εγώ κάνω τις ερωτήσεις για να κερδίσει ο κόσμος.
2: Δεν θέλει, δε θέλει όμως.
0: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
0: Πώς σε λένε,
4: με λένε Σπυριδούλα.
0: Ορίστε.
2: Σπυριδούλα.
0: Δεν σε ακούμε καλά όμως.
2: Κάτι γραμμές κατέχουν σήμερα.
0: Όχι,
4: δεν ξέρω, μισό λεπτό. Τώρα καλύτερα.
2: Πολύ.
4: Α, γιατί σας είχα μεγάφωνο γι' αυτό.
2: Μα είδες το άτιμο. Ο τελεβόας.
0: Λοιπόν, πάμε.
4: Πάμε.
0: Ναι, έχει θέμα η γραμμή σου.
4: Ναι.
0: Ωραία, πάμε, πάμε. Λοιπόν, ξεκινάει η Σπυριδούλα. Σπυριδούλα, ποια χώρα έχει πρωτεύουσα τη Λισαβόνα? Πορτογαλία, Θανάση, πόσο κάνει 12x5?
2: 15.
0: 60. Σπυριδούλα, ποιος είναι ο πλανήτης που βρίσκεται πιο κοντά στον ήλιο?
4: Ο Αρής.
0: Ο Ερμής, Θανάση, πόσες χορδές έχει συνήθως μια κιθάρα?
2: 6.
0: 6, μπράβο Θανάση. Φιλάκια Σπυριδούλα μου, γεια.
4: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Δεν μ' αρέσει το παιχνίδι, δεν κερδίζω ο κόσμος ποτέ. Εσύ φταίς γι' αυτό βέβαια.
2: Τι να κάνω, δεν πάνε κάτι άλλο να κάνω. Να κάνω κολοτούμπε.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με, κάτσε να σκεφτώ.
2: Ματιάμπα.
0: Τι?
2: Ναι.
0: Όχι, ξέρεις, θέλω Μύριο να σταθεί το πάνω απ' όλα.
2: Είδες πάντα κάτι τις θυμίζουν οι επιλογές.
0: Όχι, όχι,
2: μου.
0: Αυτό
2: δεν παίζουν ποτέ.
0: Το άκουγε ένα αυτοκίνητο τώρα που ερχόμουν δυνατά και λέω κάτσε να δω αν άκουγε σφαίρα και δεν άκουγε σφαίρα. Αλλά λέω θα το βάλουμε εμείς για να ακούνε σφαίρα.

0: Των 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
10: Ρυθμίζεις ή ανακαινίζεις. Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
11: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
12: Των δόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
13: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
14: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
15: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
18: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
19: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
18: Όχι, όχι, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
20: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
21: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
22: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
23: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
21: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
22: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
24: Το έχω δει στο σινεμά.
25: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
26: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
27: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
26: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
28: Έλα πάρε, πάρε χαλιά και λευκά είδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
29: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
28: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
30: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: απογευματινό σφαίρα 102.2. Δήμος Αναστασιάδης και φταίς από το παρέα στον σφαίρα. Παρέα εδώ μέχρι τις 8. 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. 211-779-31 είναι το τηλέφωνο μας βεβαίως. Και σφαίρα.gr και το application του σφαίρα. Σφαίρα σε κόκκινο εικονίδιο βεβαίως. Δωρεάν το κατεβάζει από iOS και Android. Α, το είδα το μήνυμα του Αντώνη. Άσε μας ρε Θανάση, σου γράφει. Είμαστε από τις 7.30 στους δρόμους. Τι είπες εσύ?
1: Ότι είμαι από τις 10 στον δρόμο. Εντάξει, εγώ δεν οδηγάω, ήμουν ενώ περπατούσα. Εντάξει, μια φορά και εγώ σηκώθηκα την έκανα.
0: Για να λες ότι είμαι από τις 10 στον δρόμο, πάνω και σηκώθηκε σε 9.
1: Σηκώθηκα.
0: Άλλο εγώ σηκώθηκα από τις 5, ρε Θανάση.
1: Εντάξει, και εγώ πέρσι από τις 5 σηκωνόμουν, τι κατάλαβα.
0: Λοιπόν, πάμε στο θα. Θα προτιμούσες.
1: Να.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Έλα, πάμε, ρίχτω μου.
0: Θα προτιμούσες.
1: Ναι.
0: Να κάνεις delete σε όλες σου τις αναμνήσεις ή να μην δημιουργήσεις ποτέ καινούργιες?
1: Delete.
0: Delete, ε.
1: Τι, η ζωή είναι μια ευθεία. Πηγαίνει. Θα σβήσω τώρα ό,τι δεν... Λέει το μέλλον μου. Το παρελθόν. Εξάλλου είναι παρελθόν. Δεν πειράζει.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά έχεις ωραίες στιγμές.
1: Έχω και πολλές άσχημες επίσης.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρεις όμως τι έχετε στο μέλλον. Εγώ θα προτιμούσα να μην τις κρατήσω, να σβήσω τις παλιές.
1: Δηλαδή από εδώ και πέρα.
0: Αν ναι, πρέπει να διαλέξω Sony και D, δεν θέλω να.
1: Σίγουρη αυτό που λες?
0: Όχι,
1: όχι,
0: αλλά δεν θέλω να σβήσω τις αναμνήσεις.
1: Άκου τι διάλεξε για τον εαυτό σου.
0: Ναι.
1: Δεν θα έχεις αναμνήσεις από εγγόνια, δεν θα έχεις αναμνήσεις από τα παιδιά σου, από τους γάμους σου, δεν θα έχεις αναμνήσεις.
0: Ναι, αλλά θα σβήσω τη γέννηση των παιδιών μου.
1: Άρα η ζωή σου τελειώνει τώρα. Και δεν θα έχεις άλλο.
0: Γιατί κρίνεις την επιλογή μου, Θανάση? Εγώ κρίνω τη δική σου.
1: Ω, γιατί η δική μου
0: επιλογή
2: είναι
0: σωστή.
2: Θα σβήσω τις παλιές γιατί δεν έχω γίνει ακόμα γονιός.
0: Α, είναι και αυτό.
1: Είδες.
0: Ναι. Α, σωστό.
1: Τι να φέρω.
0: Αν πρέπει Sony και να διαλέξω, γιατί το είδα στο TikTok αυτό το ερώτημα.
1: Το παρελθόν.
0: Και λες να σβήσεις τις παλιές ή να μην δημιουργήσεις νέες, με έκανε να σκεφτώ πάρα πολύ. Και λέω, δεν θέλω να σβήσω τις. Βέβαια, το παρελθόν είναι παρελθόν και δεν αλλάζει.
1: Μα αυτό σου λέω. Τι να τα θυμάσαι.
0: Παρακαλώ.
1: Και να
3: ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
3: Είμαι ο Τάσος.
0: Για πες Τάσο, από πού τηλεφωνείς, γιατί είσαι λαχανιασμένος?
1: Τρέχει, να φύγει.
3: Γιατί δουλεύω γι' αυτό, αλλά σας ακούω.
0: Τι δουλειά κάνεις?
3: Δουλεύω, η Γερμανία είμαι.
0: Η Γερμανία, από πού τηλεφωνείς?
3: Από το κινητό μου.
0: Όχι, από, ενώ, από πού, από τη Γερμανία πού?
3: Από το Μόναχο.
0: Α, Μόναχο. Τι κάνεις εκεί, τι δουλειά κάνεις?
3: Μηχανολόγος, μηχανικός.
1: Έχει μπει το κρύο στο Μόναχο?
3: Όχι, κοντομάνικα είμαστε ακόμα.
1: Ακόμα, ε. Έχει αλλάξει ο καιρός, Τάσο, άστα. Σε λίγο η Γερμανία θα είναι Ελλάδα και η Ελλάδα θα είναι...
0: Όχι, πόσα χρόνια είσαι εκεί, πόσα χρόνια είσαι. Ναι, άστο, μην δίνει σημασία, άστο.
3: Είμαι 7 χρόνια.
0: 7 χρόνια και είναι ωραία εκεί, σ' αρέσει, σου λείπει η πατρίδα?
3: Έχουμε 2 φορές το χρόνο, οπότε δεν έχουμε θέματα τέτοια.
0: Μια χαρά είναι.
1: Κοίτα το Μονάχο, τι είπα, 3 ώρες είναι. Και έρχεται και σαν τουρίστα.
3: 2 ώρες είναι μέχρι Θεσσαλονίκη που κατεβαίνω εγώ, 2 ώρες.
1: Ορίστε, 2 ώρες. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη τουριστάρα, κάθεται 40 μέρες μέσα στο χρόνο. Περνάει γάμο.
0: Για πες Τάσο.
1: 30.
3: Κοίτα. Ελίνα, αυτή η ερώτηση είναι περίεργη, να ξέρεις.
0: Το ξέρω.
3: Καλύτερα θα προτιμούσα να κρατήσω τη ζωή που έχω κάνει και να διαγράψω ότι το μέλλον, δηλαδή.
1: Ό,τι θα έρθει, ε!
3: Ναι, ναι.
1: Πόσο χρόνο
0: είναι? Οπότε σε μένα είναι.
1: Πόσο χρόνο είναι, σε ρετάσω?
3: 49.
1: 49, ε! Δεν έχει τελειώσει η ζωή σου, είπε.
0: Δεν έχει τελειώσει, ρε Θανάση, επειδή δεν κατάμε τις επόμενες.
1: Μα δεν θα θυμάστε τίποτα, ρε παιδιά.
0: Δεν
1: το
0: θέλουμε
1: μέλλον
0: να σβήσουμε τις παλιές.
3: Θανάση είναι κάτι σαν να μην έχει γίνει τίποτε, κατάλαβες.
0: Κατάλαβες τι λέει. Σου λέει τώρα γιατί δεν μπορώ να το διαγράψω ότι έχω ζήσει. Ό,τι είμαι σήμερα δηλαδή θα το διαγράψω.
1: Ναι, ρε παιδιά, ξαναρχίζετε την αρχή.
0: Δεν θέλω να
1: το
3: διαγράψω. Είναι σαν να γεννιέσαι από το μηδέν δηλαδή πάλι. Σ' αρέσει να ξαναγεννιέσαι?
1: Αμέ, κάθε μέρα θα ήθελα.
0: Τάσο μου, καλή συνέχεια. Να προσέχεις.
1: Φιλιά, ρε Τάσο, να προσέχεις.
0: 2-11-700-79-31.
1: Τι έχω πάθει, τι μικρά εγκεφαλικά είναι αυτά που έχω φέτος, να μου.
0: Ναι, δεν είσαι.
1: Δεν το έχω. Θα το βρω. Το μασελάκι πέφτει.
0: Ελπίζουμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, 2-11-700-79-31. Όπως είδα στο TikTok, θα προτιμούσες να διαγράψεις όλες τις αναμνήσεις έως τώρα ή να μην δημιουργήσεις νέες?
1: Ποια είναι η χειρότερη αναμνήση που θες να διαγράψεις?
0: Δεν μπορώ να σου πω. Παρακαλώ.
4: Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά είμαι.
4: Καλά.
0: Πώς σε λένε?
4: Εύελιν.
0: Εύελιν, η Εύελιν.
1: Γεια σου, Εύελιν.
4: Γεια σου, παιδιά, θα γίνουμε φίλοι.
0: Είσαι κουρασμένη,
4: Κοίτα, τώρα πάω στη δεύτερη δουλειά, οπότε λίγο κάπως έτσι.
0: Τι δουλειά?
1: Ψυχολογικό.
4: Προπονήτρια, όχι, προπονήτρια είμαι.
1: Όχι, λέω ψυχολογική πτώση, αυτό εννοώ.
0: Τι είμαι, σε ποιο άθλημα?
4: Καταδύσεις.
0: Τι λες?
4: Ναι.
1: Πω, δύσκολο τώρα αυτό, ε.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω.
4: Εγώ δεν έχω. Όχι
1: σκούμπα, τι τότε καλέ.
4: Όχι, ρε παιδιά, το Ολυμπιακό άθλημα.
1: Πισινούλα.
4: Κάει, καλό το πεθαίνω αέρα, δεν βαριέσαι.
1: Μονοπέδιλο κάνεις.
4: Καμία σχέση,
0: Θανάστη. Θανάστη,
4: λε. Θα ξαναμαζίσω, δηλαδή για όνομα του Θεού.
0: Ναι, τι λέει, τι είπε, δεν καταλαβαίνω τι λέει.
1: Κάτσε ρε, δεν υπάρχει και ένα άθλημα.
4: Βατήρες υπάρχουν.
0: Οι βατήρες.
4: Ναι. Και από εκεί κάνει κάποιες έτσι κουτιές στον αέρα, κάποια κόλπα, κάποια.
0: Κολοτούμπες και τέτοια.
1: Παλιά ήμουν πολύ καλό στην κολοτούμπα, αλλά μέχρι εκεί δεν.
0: Πόσα μέτρα ο βατήρας?
4: Ανάλογα, έχει μέχρι και 10.
0: Εσύ που είσαι?
4: Εγώ είμαι στην προπονήτρια, κάτω είμαι εγώ, στην πισίνα και δίνω τις οδηγίες.
1: Εμείς πέφταμε από ένα βράχο στο χωριό, το οποίο λέγαμε ότι ήταν 12 μέτρα. Τώρα να το πιστέψω.
4: Πολύ καλό, πολύ καλό. Μπράβο.
1: Μήπως ήταν λιγότερα από 12.
0: Ναι, εντάξει.
1: Καπλά το μεγαλώναμε μόνοι μας.
4: Εντάξει, κοίτα, γενικά οι βατήρες μπορεί να φτάσουν και παραπάνω, αλλά γενικά στην Ελλάδα έχουμε μέσα και μόνο 10.
1: Να σε ρωτήσω, από ποιο σημείο και πάνω να μην κάνουμε βουτιά, γιατί θα σκάσουμε σαν ρεβίθι?
4: Κοίταξε να δεις τώρα, δεν έχει σημασία πόσα μέτρα είναι. Σημασία έχει το πώς πέφτεις. Μπορεί να πέσεις και τα 3 μέτρα και να χτυπήσεις, άμα δεν πέσεις σωστά.
1: Δηλαδή μπορώ να πέσω να κάνω βουτιά, τέλεια βουτιά, έτσι, από τα 40 μέτρα.
4: Μια απλή βουτιά από τα 3 μέτρα και να σου πει και έλεγχο στον αέρα. Τι μπορεί να πας από τα 10,
0: έχει
4: να πας από τα ποδαράκια να πεις.
0: Είναι coach η κοπέλα.
1: Coach, δηλαδή είναι το όριο, θέλω να μάθω από πού μπορώ να πέσω.
0: Δεν υπάρχει όριο, σου λέει αγάπη μου.
1: Πέσα από αεροπλάνο αφού δεν υπάρχει όριο.
4: Στο ένα μέτρο, ξέρεις πόσες φυλακίες γίνονται, πάρα πολύ.
0: Βέβαια, σου λέει. Θανασί, σε κοροϊδεύει η Εύελιν, να ξέρεις.
1: Δεν κοροϊδεύω. Δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να πάμε στο δίλημα.
0: Τέλος πάντων, είναι πολύ ωραίο πάντως. Είναι πολύ ωραίο. Εγώ καμιά φορά μου βγαίνουν στη βιντεάκια στο ίντερνετ και στο Instagram και στο TikTok που πέφτουν από πάρα πολύ ψηλά και με πιάνει σφίξιμο στο στομάχι.
1: Εύελιν, σε ποια πισίνα είσαι να έρθουμε?
4: Ελάτε, παιδιά, στο ΟΑΚΑ είναι ένα αποκαταδυτήριο, δεν έχει άλλο.
1: Α, εκεί είναι μόνο.
4: Ναι.
1: Εγώ που
0: και τι ηλικίες έχεις?
4: Έχω γενικά όλα τα αρχάρια επίπεδα εγώ προσωπικά.
0: Από ποια ηλικία ξεκινάνε, ρε παιδί μου?
4: Έχονται από 5.
0: Από 5.
1: Από 5. Να σε ρωτήσω, τι βάθος έχει η πισίνα, γιατί με 116 κιλά θα βρω?
0: Θα βρεις.
4: 6 μέτρα έχει.
0: Θα βρεις.
1: Θα βρω.
4: Σημασία το βάρος το ανθρώπινο, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι ενήλικες που ξεκινάνε και κάνουν καταδύσεις σε οποιαδήποτε ηλικία. Και επειδή το γουστάρουν πολύ, κάνουν πολύ σωστά πράγματα. Σε αντίθεση με παιδάκια τα οποία, ας πούμε, το σώμα τους ακόμα είναι έτσι ξεστατιστικό που δεν έχει πλαθεί ακόμα.
1: Άστο, Εύελιν, μη με μαζεύετε.
0: Λοιπόν, Εύελιν, πάμε λίγο στα δικά μας. Πήρες για το δίλημα?
4: Πήρα για το δίλημα, ναι, πήρα για το δίλημα.
0: Για πες.
4: Να πάθω αμνησία χθες.
0: Να πάθεις αμνησία.
1: Μα τα έλεγα εγώ, παιδιά. Η Εύελιν είναι δικιά μου, τι ξέρω.
0: Γιατί, παιδιά?
4: Να πάθω αμνησία χθες. Γιατί μας φοράς πράγματα με τα τοξικά και με τα αποφημένα και με όλα αυτά. Γι' αυτό τώρα συμφωνώ μαζί του.
1: Είδες.
0: Με σένα.
1: Βέβαια, με ποιο θα συμφωνήσω.
0: Εντάξει, προφανώς έχετε πράγματα που θέλετε να διαγράψετε.
1: Όχι,
0: πολύ.
1: Θέλουμε να ζήσουμε αυτά που θα έρθουν με την Εύελιν.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Είμαστε
0: τα.
1: Μικρά παιδιά.
0: Ζήστε τα, ζήστε τα. Εύελιν, σε ευχαριστούμε πολύ και πολύ καλή δουλειά να έχεις.
1: Καλή δουλειά, Εύελιν.
0: Φιλάκια, γεια. Και 49 η ώρα, πάμε για last call. 2-11-700-79-31. Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω κατάδυση.
1: Αλήθεια λες τώρα. Δεν είναι εύκολο.
0: Το ξέρω.
1: Εσύ δεν πήδασε το σκαλάκι
0: κάτω. Εγώ με ατρόμητη, δεν με βλέπεις έτσι.
1: Τι ατρόμητη είναι?
0: Με βλέπεις έτσι.
1: Κάτσε, μόλις φτιαχτεί το νέο αλούφα, πάρκο να σε πάω στο σκαλάκι.
0: Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
5: Γιώργος.
0: Γιώργο, χαμηλώ στο ραδιόφωνο.
5: Εντάξει.
0: Μας ακούς από το τηλέφωνο?
5: Ναι.
0: Έχεις πάρει ή για να μας χώσεις, ακούγεται, ο τόνος της φωνής σου είναι ότι θες να μας μαλώσεις για κάτι που έχει γίνει.
5: Όχι. Είμαι κουρασμένος από τη δουλειά.
0: Δεν είσαι γλυκούλης όμως.
1: Τι θες να κάνει?
0: Γίνε λίγο γλυκούλης. Πάμε ξανά. Γεια σου.
1: Σάλιωσε το λίγο.
0: Τι κάνεις?
5: Καλά είμαι, καλά.
1: Πες γεια σου, Ελενάκη.
0: Λοιπόν, για πες.
5: Κοιτάξτε, εγώ θα προτιμήσω να διαγράψω το παρελθόν. Γιατί ζούσα πολύ στα άκρα.
0: Δηλαδή.
1: Αχα, ο κρέας.
5: Δηλαδή, έχω ηρεμήσει πάρα πολύ.
0: Είδες που μου φάνηκε ότι είσαι λίγο απότομος και λίγο έτσι.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι, καμία άσκηση. Απλά έχουν περάσει καταστάσεις στη ζωή μου στο παρελθόν πολύ άσχημες. Πολύ ακραίες.
0: Ναι.
5: Όχι άσχημες, και καλές υπήρχαν.
0: Ναι.
5: Και ευτυχώς που με ηρέμησε ο πατέρας μου στα 25.
0: Και τώρα είσαι?
5: Τώρα είμαι 37.
0: Α,
1: η ηλικία έχουμε.
5: Και τώρα δουλεύω, δηλαδή με βάλει ο πατέρας μου, είμαι μια χαρά. Έχω φτιάξει τη ζωή μου, έχω ηρεμήσει. Πάρα πολύ.
1: Γεωργίδο, σε ποια περιοχή έμενες, πού δραστηριοποιούσουν?
5: Εδώ έχουμε, είμαι κατασκευαστής, κτίζουμε πολυκατοικίες, εργολάβος, οικοδομές.
1: Καλά, άλογο σε ρώτησα, όταν ήσουν στα αγριά σου.
5: Α, δεν κατάλαβα, συγγνώμη.
1: Περιοχή, περιοχή, πού άραζες?
5: Α, εμένα με Γάλεο.
1: Όλο και γαμπούρα σε έχω πετύχει.
5: Εγάλεο,
0: γιατί ήσουν και εσείς στα άκρα?
1: Ήμασταν παιδιά των άκρων εμείς.
5: Πραγματικά, δηλαδή, τι να σας πω, μου είχαν μαζέψει από πολλές καταστάσεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία.
1: Άρα,
0: τώρα όμως είναι παρελθόν, το διαγράφουμε και πάμε για τα καινούργια.
5: Και πάμε στο μέλλον.
0: Τέλεια.
1: Σεξι εργολάβος.
0: Σε ευχαριστούμε, Γιώργο.
5: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια.
1: Αυτά.
0: Πρέπει να έχει ξαναπάρει ο Γιώργος τηλέφωνο.
1: Θέλει να επικοινωνήσει ο Γιώργος γενικά, θέλει να πει μερικά πράγματα.
0: Ναι, εντάξει, τα είπε.
1: Όχι, δεν θέλω κι άλλο.
0: Εσύ θες κι άλλο.
1: Εγώ με τον Γιώργο κάτι μου λέει φωνή του.
0: Ναι, είμαστε στον αέρα.
1: Εντάξει, μωρέ.
0: Κάτι σου λέει γνωρίζεστε.
1: 2-1 σε νίκησα.
0: Γιατί, σε τι?
1: Στο δίλημα.
0: Ωραία, last call, πάμε.
1: Πάλι!
0: 2-11-700-79-31.
1: Ποιος
0: θα βγει στον αέρα να πει ότι θέλει να μην περιμένει τίποτα από το μέλλον?
1: Ισοπαλία θα έρθει αν σε διαλέξω.
0: Πιάνετε για 5.
1: Το πιάστηκε για 3 γιατί έκλεισε.
0: Πάμε, συνεχίζουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά στον Σφαίρα 102.2.
6: Είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102.2. Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
7: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κοδουνή, My Market από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Όλα ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
11: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
12: Σφαίρα 102.2. Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
13: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών λιτινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Ηλία! Ρίχτα!
6: Μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ένα μπουκάλι.
9: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
10: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
11: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Δύναμη,
4: εμπειρία,
3: γνώση,
4: εξειδίκευση.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
3: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
4: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
3: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
5: Πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση.
7: Κουτεντάκης.
4: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
9: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 28310-2590.
10: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
11: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
10: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
11: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
10: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
11: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
10: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
11: Αλήθεια!
10: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
11: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
10: Για την κόρη σου.
11: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
10: Γράφε 28 31 030 250.
11: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
10: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
11: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
10: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
11: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού.
10: Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
12: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση.
8: Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπίλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Άκου μουσική.
14: Άκου μουσική.
13: Μουσική.
14: Εδώ.
13: Τα ακούς όλα.
14: Αλφα.
15: Εδώ.
16: Τα ακούς όλα.
2: Με το
17: πάρα
2: chat.
17: Πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Γιατί άμα πάρεις και το πρόγραμμα το οποίο το πληρώνεις, έχει πολλά περισσότερα fiction από ό,τι έχουν τα free.
2: Ναι, σωστά.
17: Φαντάσου, έχει να γίνει. Γαλά, εγώ μιλάω μου.
2: Ναι, μην κοροϊδεύεις.
17: Εγώ κοροϊδεύω. Εγώ το απολαμβάνω.
2: Να καλωσορίσουμε τη Pharmacept, η οποία έρθει στην παρέα μας και μας δίνει λύση σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στην τριχόπτωση με τη σειρά Scalp Biome Anti-Hair Loss. Ταυτόχρονη χρήση και του σαμπού και του σέρουμ. Η κλινική μελέτη έδειξε ορατά αποτελέσματα ήδη από τον πρώτο μήνα. Στους τρεις μήνες καταγράφηκαν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Είναι η σειρά Scalp Biome Anti-Hair Loss με φυσικό δραστικό Bio Complex και Maca Peptide. Προσφέρει μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα περιποίησης κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη. Είναι πάρα πολύ ωραία σειρά. Ρωτά αποτελέσματα από τον πρώτο κιόλας μήνα.
17: Είπε κανείς για τρέλες στις Πέμπτες, για το Crazy Time του Novbet Live Casino ανεβάζει το mood. Ανατροπές, bonus γύρι και στιγμές που δεν ξέρεις τι θα φέρουν. Τώρα οι Πέμπτες σου έχουν αυτό το κάτι crazy. Μάθε περισσότερο στο live καζίνο της Novibet.
2: Για πάμε να ακούσουμε το υπέροχο τραγούδι αμέσως τώρα. Τι της τραγούδι. Δέσποινας Βανδύ.
17: Αχ, να τα φέρω στο φίλο μου.
2: Και πάλι πώς το φαρμάκι σου θα του
17: τι
2: πεις.
17: Να κάνω τώρα αυτό.
2: Θα του πεις αυτό.
17: Τι να του κάνω τώρα. Όλο
2: πώς τον λένε. Πώς τον λένε.
17: Ο Μάξιμος έχει βγει από το νοσοκομείο πριν τρεις μέρες και μου ζητάει το τραγούδι να το φέρω. Αλλά Μάξιμο αυτό
2: καλά. Καταρχάς περαστικά Μάξιμο και σου αφιερώνει ότι θα είναι το κοριτσάκι σου.

0: φορά.
1: Όλα μαγικά, Μιχάλης Χατζηγιάννης στον Σφαίρα 102,2 και έφτασε η ώρα να παίξουμε.
2: Ναι, μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια.
1: Πίτσα φαν πακέτο κόμπο για εσένα που θα πάρεις τηλέφωνο τώρα στο 211-779-31. Θα βγεις στον αέρα, θα ακούσεις το Θανάση, όπως τον ακούσεις εν πάση περιπτώσει, και πρέπει να μας πεις τίτλο τραγουδιού. Μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέκρι, μια μακαρονάδα, όλα αυτά από την Πίτσα Φαν θα γίνουν δικά σου. Πακέτο κόμπο με πολύ αγάπη από το απογευματινό Σφαίρα 102,2. Παρακαλώ.
3: Ναι.
1: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
1: Γεια, πόσα παιδάκια έχεις?
3: Δύο. Κάθε απόγευμα διαβάζουν μαζί σας, να ξέρετε.
4: Α, τα έρμα.
1: Σοβαρά, με ραδιόφωνο διαβάζουν,
4: Προσπαθούν.
3: Το κάθε παιδί στο δωμάτιό του έχει ραδιόφωνο.
1: Απίστευτο, μπράβο σου.
3: Οπότε καταλαβαίνετε ότι ακούμε το Σφαίρα κάθε απόγευμα σε Dolby Surround.
1: Θανάση, θα μιλάς ήσυχα.
4: Πολύ ήρεμα.
1: Τα παιδιά διαβάζουν.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Συγγνώμη, δεν τους ενοχλούμε.
4: Όχι, τα βοηθάει.
1: Ναι, τι βοηθάει.
3: Εντάξει, λίγο. Αν έχουμε ιστορία, το χαμηλώνουμε λιγάκι. Αλλιώς μας κάνει το παρέα.
1: Απίστευτο.
4: Όχι, και εμένα έτσι. Και εγώ έτσι διάβαζα.
1: Δεν θα διάβαζε το παιδί μου ακούγοντας εσένα. Δεν υπήρχε περίπτωση.
4: Όχι, ξέρεις, συγκεντρώνεις το βιβλίο γιατί κάτι παίζει πίσω και δεν αποσπάται η προσοχή σου.
1: Θα πήγε την άλλη μέρα και θα έλεγε δασκάλα. Πες μου την ορθογραφία και θα έλεγε τίποτα θα πασάς εχθές.
4: Εμένα μου το είχαν πει στο κέντρο επειδή ήμουν δυσλεκτικούλης, αυτό με βοηθούσε.
1: Μάλιστα. Πώς σε λένε?
5: Γιάννη.
4: Να, τόσο Γιάννη θα παίξει.
1: Ποιος θα παίξει?
3: Η μαμά θα παίξει.
1: Πώς σε λένε, μαμά?
3: Γιώτα.
1: Γιώτα μου, λοιπόν, ακούς πολύ προσεκτικά τον Θανάση. Ο Θανάσης θα πει του

0: τίτλους, τους στίχους μάλλον του τραγουδιού και εσύ πρέπει να πεις ποιο τραγουδί είναι, εντάξει?
1: Ναι, ωραία.
0: Θανάση μου,
2: ναι, ναι.
0: Λες mm-hmm. τους στίχους σήμερα mm-hmm. σαν δάσκαλος.
2: Λοιπόν, καλημέρα σας. Αχ, καρδιά μου, τι σε κάνω και απόψε. Κάνε μαχαίρια την αγάπη και κόψε. Δύο φτερά που τώρα ποτέ δεν πετάνε, μένουν τελικά μόνοι όσοι αγαπάνε.
0: Γιώτα, για πες.
1: Ναι, δώστε μας ένα λεπτάκι.
0: Να το κουκλάρουμε.
3: Αχ, καρδιά μου, τι να σε κάνω για απόψε.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Φιλάκια σε όλους σας.
2: Καλό διάβασμα, παιδιά.
0: Φιλάκια.
2: Μια φιλιά.
0: 2-11-700-79-31. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ να παίξουμε για πακέτο κόμπο Pizza Fan αμέσως τώρα. Θανάση μου, θα αλλάξουμε λίγο
2: πολύ
0: το ύφος. Σαν δάσκαλος δεν μ' άρεσες.
2: Πολύ μ' άρεσε αυτό το παιχνίδι.
0: Παρακαλώ.
2: Είναι το αγαπημένο μου εμένα.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
4: Νικηφόρος.
0: Νικηφόρε μου, τι κάνεις?
4: Καλά, παιδιά μου, εσείς πώς είστε?
0: Μια χαρά. Άκου λίγο το Θανάση που τώρα θα μας πει τους στίχους σαν ποιητής. Ετοιμάσου να χαμηλώσεις εσύ.
2: Άγγιξέ με, όνειρό μου, άγγελέ μου, φυλαχτό μου, σαν αέρας μες τη νύχτα μου πες μια καλή νύχτα. Αστέρι μου, περιμένω να γυρίσεις. Τα δεν πειράζει αν αργήσεις.
0: Τα χέρια τι είναι τώρα?
2: Έχουμε ποιητή.
0: Την... και βγαίνει από μέσα σου.
2: Θεατρικότητα. Ποιο είναι, ρε?
0: Για πες.
4: Νομίζω είναι η Ακουβίδης, κοριτσάκι μου.
0: Μπράβο σου.
2: Είσαι πλέον.
4: Μιλάμε για αγκάλια. Έχουμε
0: αυτή,
4: παιδιά.
0: Τι να σου πω, αφού το κατάλαβες.
2: Μπράβο.
0: Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
4: Το μυστικό να πω για τους επόμενους είναι, παιδιά, κρατάμε το στίχο, δεν ακούμε τη θέλεις του Θανάση.
2: Σωστό.
0: Πολύ σωστό.
4: Πολύ καλό απόγευμα.
0: Φιλάκια.
2: Γεια, γεια, γεια.
0: Λοιπόν, για βάλε μου λίγο εμένα τώρα.
2: Θέλεις μια σου?
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πω, περίμενε, περίμενε. Λοιπόν, κάτσε να πάω.
0: ASMR το θέλω εγώ.
2: Wait, γιατί τα έκλεισα τώρα, επανάθεμάσαι. Αυτό θα πάμε. Λοιπόν, αν θα βάλουμε το τρίτο που θα βάζαμε το Γιάννη. Γιάννη, ετοιμάσου.
0: Ναι, ναι, πάμε.
2: ASMR.
0: Ναι.
2: Κοίτα πράγματα.
0: Ας το μικρόφωνο, μην το κάνεις έτσι.
2: Τόσα θαύματα. Κι εγώ το εγώ μου κυνηγώ. Θες κατάσταση, η άλλη διάσταση.
0: Σαμπάνης είναι.
2: Είναι εδώ και φοβάμαι να τη δω. Όχι.
0: Περίμενε. Τόσα πράγματα,
2: άλλο.
0: Τόσα θαύματα.
2: Σαν τους ανθρώπους παίχτηνε.
0: Μισό λεπτάκι. Δύσκολο, δύσκολο. Όχι. Δεν το ρουμπάτε να το βρίσκε.
2: Να μη στέγομαι. Να με στέγομαι.
0: Αυτό τώρα τι είναι?
2: Σαν άλλο άλλο. Σαν
0: Θανάση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Τι να ακούσουμε τώρα?
2: Το στεθέλα σαν τρελός, ρε.
0: Ωραία, άντε βάλτε την αρχή.

0: Ιταλοί βγήκαν τώρα να μας πούν γιατί έχει κίνηση το πρωί.
1: Άσε μας. Με του τύπου που παίρνουν μόνο εσπρεσάκι και νομίζω ότι ξέρουν από καφέ.
0: Ακούστε τι μας είπανε. Το λάθος λέει που κάνουμε όλοι με το κινητό τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει βρίσκεις πάντα κίνηση το πρωί? Γιατί όταν μπαίνεις, λέει, στην εφαρμογή πλοήγησης, στο GPS τέλος πάντων, σου λέει ότι από εκεί που θες να πας έχει κίνηση, οπότε σου δίνω μια εναλλακτική διαδρομή.
1: Ναι.
0: Αυτή την εναλλακτική τη δίνεις σε όλους τους υπόλοιπους.
1: Λογικό μου. Μιλάμε μεγάλα μυαλά, Ιταλία. Μιλάμε, οπότε, θα κατακτήσουν τον κόσμο.
0: Οπότε έρχονται και λένε ότι γι' αυτό βρίσκεις κίνηση. Γιατί αυτή την εναλλακτική διαδρομή που σου δίνει, μέχρι να φτάσεις σε αυτή τη διαδρομή έχουν φτάσει και όλοι οι υπόλοιποι. Οπότε έχει κίνηση εκεί. Μην ακολουθείτε το GPS, λένε οι Ιταλοί.
1: Πάντως πρόσφατα πήγα η Ιταλία και εγώ έπαιρνα το βιώσιο για να το δω. Εμετικά ίδιοι.
0: Πού είχες πάει?
1: Οι Ιταλοί Έλληνες εμετικά ίδιοι.
0: Πού είχες πάει?
1: Στο Μιλάνο, το Τιβρισίδι να πέφτει, να φωνάζουν κόρνες, γκρίνια. Να τσακώνονται στον δρόμο ζευγάρια, να φεύγουν άλλοι με τις σακούλες. Πω, λες και ήμουν σε μια Ερμού συνεχόμενη. και να σου πω κάτι, και σπάει και ο μύθος των Ιταλών. Το άκουγα, γιατί εντάξει, είμαι στους χώρους της μόδας χρόνια τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρω από μόνο.
0: Ναι, καλέ, ποτέκα.
1: Ναι. Μου έχουν πει πάρα πολλοί άνθρωποι ότι οι Ιταλοί πλέον δεν είναι η νούμερο ένα στη μόδα. Πολύ καγκούρι, λέω, εντάξει, μόνο υπερβολική. Πήγα λοιπόν Μιλάνο, που θεωρούνται πρωτεύουσα της μόδας, το τι αστράγαλο είδα. Με κολλητό σακάκι.
0: Άμα της μόδας.
1: Κλαρινέ, όλοι με το τσαντάκι, φόρμες με τα κούνια, χάλια.
0: Αυτό, αν μπορεί να
1: φανεί. Μόδας.
0: Αυτή μπορεί.
1: Πάει, καταστράφηκε η μόδα.
0: Γιατί.
1: Πάει, ρε, φίλε,
0: σιγά,
1: κύριε,
0: βρε, μόδες, κακού, το
1: παντού όλοι σαν το τρανό ήταν εντυπωμένοι. Όλοι ένα πράγμα με το τσαντάκι και το καπέλο, το γκούτσε.
0: Λοιπόν, αν θες να ασχοληθείς με επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, mm-hmm, και να μην λες αυτά που λέει ο Θανάσης, ανώτερες σχολές Δέλτα. Ανώτερες σχολές Δέλτα, αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, μπορείς να ανακαλύψεις πιο πολλές από 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, με υπερσύγχρονα εργαστήρια, εκπαιδευτικό περιβάλλον, συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας.
1: Θες βάψιμο, ηλεκτρολόγο, υδραυλικό? Μην ψάχνεις τηλέφωνο. Στο Δουλευταράς έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις τα αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις με σιγουριά.
0: Για πες, Γιάννη μου, τώρα πού θα πάμε.
1: Θα μας ρίξει.
0: Θα πάμε Φορτηγόνατα Σαθοδωρίδου αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: Ματινόσφαιρα 102.2.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2.

0: Των 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε?
5: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
6: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
7: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
7: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
8: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
9: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
8: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
9: Ψυχολογία,
8: παιδαγωγικά,
9: τουρισμός,
8: προπονητική,
9: αισθητική,
8: διοίκηση,
9: μαγειρική,
8: πλήρωμα ασθενοφόρου
9: και πολλά ακόμα.
8: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
9: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
9: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
8: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
9: 28310-24111.
8: Και www.mbs.com.gr.
9: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Αλφα στους 104,7.
10: Δικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
14: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
13: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
14: Off, τι πάθαμε.
13: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
4: Όσο σ' αγαπώ.
5: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
6: Το πρωινό σου
7: το καλύτερο.
6: Το απογευματινό σου break
8: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
6: το καλύτερο.
8: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
6: Λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
9: Survivor 6936 10100.

0: Δεν καταλαβαίνω γιατί μου παίρνει συνέχεια τα χαρτιά.
1: Όχι, αυτά είναι από πριν.
0: Έχεις ανάγκη να αισθάνεσαι τις χαρτιά μαζί σου.
1: Θέλω να δείχνω στις κάμερες ότι δουλεύω.
0: Παιδιά, κάθε φορά που έρχομαι.
1: Απλά πράγματα.
0: Επειδή ο Θανάσης είναι εδώ από πριν, πάντα έχει τα χαρτιά. Μου λέει, έχω και εγώ τα δικά μου τα χαρτιά.
1: Στα χωρίζω.
0: Μα τα δίνω εγώ.
1: Στα οργανώνω εγώ αυτό που δουλεύω για σένα. Τα ακούς αυτά, Νίκο, έτσι. Τα βλέπεις κιόλα.
0: Εσύ κάνεις εκπομπή για τον Καλούδη. Λοιπόν, να στείλω πολλά φιλιά στο Βασιλιά Τζούλιαν, στον Νίκο από το hashtag απογευματινό στο X. Πολλά φιλιά στη Βάσο την Πετράκου. Πολλά φιλιά στην Τάνια. Σε όλους. Καιρό έχει να εμφανιστεί ο Γιώργος Κιαχίδης, ο φίλος μου από Θεσσαλονίκη. Με έχει ξεχάσει, δεν ξέρω γιατί.
1: Μάλλον σε παράτησε και ακούει άλλον πλέον.
0: Ακούει άλλον. Αποκλείεται να το κάνω.
1: Μπορεί να μην το αρέσω εγώ.
0: Αποκλείεται. Γιατί βάζει ουίσκι ο Βασιλιάς Τζούλιαν, τι παίξαμε, τι τραγούδι παίξαμε που του. Α, το κοριτσάκι σου Σβανδί θα το κάνει για το κοριτσάκι σου.
1: Εκεί το ένιωσε.
0: Εκεί. Με ποιο τραγούδι θα βάζεις τώρα ουίσκι να πιεις?
1: Με το παιδί της νύχτας.
0: Α, βάλτο, να το ακούσω.
1: Γιατί και όταν έφυγε.
0: Πέρα από το μασονάκι που έφυγε. Ποιο τραγούδι σε κάνει να τρελαίνεσαι? Εγώ, ας πούμε.
1: Όταν... Πολλά μωρά ελληνικά παλιά όμως.
0: Ναι, Ζεμπέ και Καπαλιά.
1: Μέχρι 90's είναι τα ακούσματα μου.
0: Δηλαδή, μετά δεν θυμάσαι?
1: Όχι ρε παιδί μου, δεν μου πολύ άρεσαν,
0: ναι.
1: Δεν τα ένιωθα πολύ βαριά. Εγώ θέλω λίγο ρεμπέτικο.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι που διάβασα στο iEfemerida. Δεν το κόβω, εντάξει. Το ρεμπέτικο, το κατάλαβα.
1: Α, σε κόψε.
0: Λοιπόν.
1: Νομίζω θα συμπληρώναμε, αλλά εντάξει.
0: Όχι, θέλω να σας πω, διαβάζω για το πράσινο ή λευκό. Τι σημαίνουν τα χρώματα, λέει, στα φύλλα επιστράτευσης.
1: Να σου πω, αυτό με έχει πανικοβάλει λίγο.
0: Γίνει.
1: Γιατί, παιδιά, να ξέρετε, hop, hop, δύο και τρία τέτοια προβολή και αυτά που λέγαμε δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να κάνω με το πόδι μου πλέον.
0: Μισό λεπτό μου άρεσε. Στον αέρα του σφαίρα το λες για να το ακούς ποιο.
1: Ξέρω εγώ,
0: κάτι. Ο Δένδια.
1: Καλά, ο Δένδια.
0: Χιλιάδες έφεδροι έλαβαν τις προηγούμενες μέρες ειδοποίηση με SMS μέσω του gov.gr σχετικά με την επιστρατευτική τους κατάσταση.
1: Ένας φίλος μου χύστηκε πάνω του. Μου έστειλε μήνυμα, μου λέει ρε.
0: Μπορείς να μιλάς έτσι στον αέρα.
1: Συγγνώμη, μου λέει μήπως ξέρεις. Sorry, ήταν αυτό με το. Μήπως λέει ξέρεις εσύ λέει, που είσαι μέσα στα μέσα. Λέω τι πού είναι τα μέσα του.
0: Σοσφαίρα πες είμαι.
1: Τι να ξέρω.
0: Άντε να έρθει μια πρώτη μετάδοση του κιάμου.
1: Δεν μου στέλνει λέει ο Κούλης μήνυμα τι ετοιμάζει του κάνω.
0: Ναι.
1: Μου λέει δεν ξέρω πως ξέρεις κάτι παραπάνω. Λέει
0: η επικαιροποίηση. Η επικαιροποίηση. Σταμάτα λέμε. Το καταλάβαμε. Ρε εσύ Θανάση. Ρε εσύ Νίκο. Γιάννη Κλίστον. Η επικαιροποίηση συνδέεται μεταξύ άλλων με τα ηλικιακά όρια που προβλέπονται από την νομοθεσία για τους εφέδρους και με πιθανές αλλαγές στον τόπο διαμονής. Λοιπόν, τι σημαίνουν τα χρώματα?
1: Εγώ δεν πάω.
0: Το πράσινο σημαίνει ότι ο αποδέκτης είναι επιστρατευτικά ενταγμένος και το λευκό ότι παραμένει διαθέσιμος για μελλοντική αξιοποίηση.
1: Ποια
0: όπου
1: μελλοντική?
0: Και όταν απαιτηθεί. Εντάξει.
1: Φύγετε από τώρα, παιδιά.
0: Μισό λεπτό. Εσένα σου ήρθε.
1: Δεν πρόκειται.
0: Πού το ξέρει? Δεν ανοίγει το gov.
1: Αν μου έρθει μήνυμα gov, δεν θα το ανοίξω καν.
0: Λοιπόν, μπείτε στο gov.gr λέει, για να δείτε.
1: Εγώ έκανα 8 μήνες σύνορα, δεν θέλω άλλο. Βαρέθηκα.
0: 8 μήνες.
1: 8 μήνες.
0: Αφού ένα χρόνο δεν είναι.
1: Τώρα είναι ένα χρόνο. Παλιά ήταν 9 μήνο.
0: 9 μήνο έκανε. Γιατί έκανε 8, άλλο που πήγε.
1: Ο ένας στην εκπαίδευση.
0: Άρα έκανε και από αυτό.
1: Έκανα μεσολόγγι και μετά ήμουν τυχερό.
0: Α.
1: Πολύ τυχερό για μένα. Τι να σου πω.
0: Εντάξει, δες λίγο, μπορείς να πεις λίγο να δω μας έχουν καλέσει.
1: Ωραία, θα πω, έλα, με μεγάλη περιέργεια. Έτσι και μου είχε έρθει ένα φίλο, θα σε καταλάβω.
0: Εσύ Γιάννη, είδες. Όχι. Λοιπόν, για να δω τι λένε εδώ στο Viber, να δούμε, έχει υπάρχει κάποιος που του έχουν στείλει. Να δούμε, ρε παιδί μου.
1: Ένα εισιτήριο έχω.
0: Ναι.
1: Για μια συναυλία που δεν πήγα, μου το δείχνει κάτι ταυτό.
0: Πού στο gov.gr για τη συναυλία.
1: Ναι, εδώ, βέβαια, ναι, εδώ. Τα παίρνω στο wallet.
0: Ναι,
1: πού άλλο να. Πού πρέπει να μπω για να δω.
0: Εκεί. Είναι η ταυτότητά σου και τα σε εισιτήρια.
1: Α.
0: Στο gov.gr.
1: gov.gr είμαι, ρε. Στην εφαρμογή, εκεί δεν σου έρχονται.
0: Ωραία, λοιπόν. Πιο κάτω, τι λέει.
1: Θηρίδα, επικαίρες υπηρεσίες.
0: Ναι. Πήγαινε, λέει, στο ειδικό φύλλο πορείας.
1: Ειδικό φύλλο πορείας, εγώ εδώ δεν έχω.
0: Ναι. Πρέπει να κάνεις update στην εφαρμογή. Δεν ξέρω. Μέχρι να το βρει ο Θανάσης, πάμε στο Δουλευτάρα. Γιατί αν είναι να φύγετε, κάντε ό,τι είναι να κάνετε στο σπίτι σας, όλες τις επισκευές, μην τις αφήσετε για μετά. Δουλευταράς, ξέρεις κανέναν καλό υδραυλικό? Σταμάτα λοιπόν να το λες. Στον Δουλευταρά έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος, με αξιολογήσεις, δείγματα δουλειάς και πλήρη προφίλ. Μπαίνεις, συγκρίνεις, επιλέγεις, τα βλέπεις όλα, αποφασίζεις, απλά, γρήγορα και ξεκάθαρα.
1: Όχι, έχω ένα μήνυμα.
0: Στον Δουλευταρά.
1: Όχι, έχω ένα μήνυμα στον κόβ.
0: Ναι, πες μας, Θανάση, τα υπόλοιπα.
1: Για να δω τι είναι αυτό. Αφ, εντάξει. Κάτι για ένα έγγραφο που είχα ζητήσει. Πήγα και ήρθα,
0: Πάμε.
1: Πού να πάμε?
0: Εκεί που είσαι να πας εσύ.
1: Α, ναι, σωστό, έχεις δίκιο.
0: Τι τραβάω.
1: Novelig. Το αδύνατο γίνεται δυνατό, Ελίνα. Πού? Στην Novibet. Πώς? Με τη νέα Novibet. Προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα ως 20.000 ευρώ. Ναι, γαλάξεις. 20.000 ευρώ. Η Novibet σε περιμένει. Εσύ θα μπεις ή δεν θα μπεις. Ιδού η απορία. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθε το στοίχημα.
0: Φέρτε ένα ουίσκι στο παιδί. Γιώργος Μαζονάκης αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 και παιδί της νύχτας.
1: Το βιώνω τώρα, το βιώνω.

0: Είναι λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες το eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
8: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλοι. Όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
9: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
8: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
10: Αυτό είναι σχετικό.
11: Με τι?
10: Με το αν έχει MBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
12: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι MBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την MBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Αθήνα, μείνε συντονισμένοι, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber σου σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.
15: Τι κουαλίτα. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
16: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
17: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση. Μία προσωπική στιγμή. Μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Kava Hallari. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
4: Το έχω δει στο σινεμά.
19: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
20: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
21: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
20: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
22: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
23: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 86 12 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
8: Άκου δυνατά.
9: Άκου μοναδικά.
7: Αλφα. Για να την ακούσεις.
0: Αλφα FM
8: 104,7.
7: 104,7.
10: Συντονίστηκες.
11: Κόλλησες.
12: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
13: Η Αχτσιόγλου.
14: Τα τρελά.
13: Είναι ελεύθερη.
10: Ναι, είναι ελεύθερη.
13: Αλήθεια λες τώρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
14: Δεν σου πάει, βρε παιδάκι.
10: Έχουμε στόχο,
14: φτιάξεσαι
10: Γιώργο. Μπινγκ, μπινγκ, έχουμε στόχο.
14: Τι στόχο, θέλει πολιτικό τώρα. Τι
10: ναι.
14: Δεν θα κερδίσεις κάτι δίπλα σε πολιτικό.
13: Ρε παιδιά, θα αποκτήσω κύρος με μια πολιτικό δίπλα μου.
14: Δεν θα φτιάξει παιδιά να κάνει.
10: Να αποκτήσει
14: κύρος τύπατος.
13: Παιδιά να κάνει.
14: Να καπνίζετε εκεί να πίνετε.
13: Αν ακούει η κυρία Χτσιόγλου.
14: Σίγουρα ακούει σφαίρα.
13: Θα ήθελα να βγούμε για ένα φαγητό.
14: Παναγίτσα μου.
13: Θα την πάω σε κεντρικό εστιατόριο στο Κολωνάκι.
14: Δεν ψαρώνει με αυτά.
10: Στο Κολωνάκι θα πα καλά.
14: Είναι υπουργό εργασία. Θα την πα στα καμίνια. Θα φάτε ψάρι στη λαδόκολα.
12: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23353.
4: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness.

0: Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Café σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
1: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
2: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
1: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
2: Δεκαλικά Χνάρης.
1: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
2: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλιοποτάμου.
2: Τηλέφωνο 28 340 22 431 και 6986 380 160. Πώληση χοντρική λιανική.
1: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Έμεινε ένας.
5: Ναι, εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
5: Λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Επισκεφτείτε την Starenios Costas, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
7: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
10: Έχεις πιει? Όχι ρε μάνα, ο πατέρας σου είμαι.
11: Ναι, καλησπέρα σας, ένα βιβλίο θα ήθελα για τη γυναικεία ψυχολογία, έχετε?
10: Ναι, έχουμε.
11: Πού βρίσκονται?
10: Αν ενδιαφερόσουν πραγματικά θα ήξερες, εντάξει. Καλό.
12: Παλιά ήμουν σε ένα συγκρότημα, αλλά διαλυθήκαμε. Δεν ήμασταν συγκροτημένοι.
10: Θα έχανα κιλά, αλλά... δεν μ' αρέσει να χάνω.
11: Ο παππούς δεν μπορούσε να περπατήσει και έτσι του πήραμε να πει. Και... Και τώρα τον λέμε απού.
12: Όταν έχει περίοδο μια γυναίκα, μην τη μιλά. Και όταν έχει νεύρα, μην τη μιλά. Γενικά μην μιλά, αλλά βέβαια τέτοιο γουρούνι είσαι που δεν μιλά.
13: Πώς λέγονται δύο αυτοκίνητα ίδια.
11: Ίδια, ίδια.
13: Καρύδια.
14: Καταπληκτικό.
13: Καλό. Μωρό μου, αν πάω στο Καλυστία, τι μη θα βγω. Θα βγει μη στεναχωριέσαι.
10: Εδώ τα Χόμπιτ πήγαν ξυπόλυτα μέχρι τη Μόρντορ. Εσείς μέχρι τη Σαντορίνη για να πάτε, μέχρι τα κουρτινόξυλα παίρνετε.
12: Πώς λένε οι κριτικοί, σ' αγαπώ αυτόν τον καιρό.
13: Πώς.
12: Τι άμα.
15: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
16: 104,7. 104,7.
17: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
18: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ακούτε ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
0: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
0: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
0: προπονητική,
2: αισθητική,
0: διοίκηση,
2: μαγειρική,
0: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
0: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
2: 28 310 24 111,
0: και www.mbs.com.gr.
2: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
0: και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
4: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
4: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
4: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
4: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
4: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
4: Ποια κόρη, καλέ?
3: Εγώ θα πάω. Γράφε 28 31 030 250.
4: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
4: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
4: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού.
3: Τέλεια, γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Ότο Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Ότο Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Ότο Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.otovision.gr.
9: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης, ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
10: Τι νέα, πώς πάει?
11: Με άφησε.
10: Τι, γιατί, τι συνέβη?
11: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
10: Και τώρα?
11: Τώρα θα καλέσω την οδική.
12: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
13: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
13: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
13: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
17: Ναι. Βασούλα μου!
18: Ναι.
17: Καλημέρα, κορίτσι μου, χρόνια πολλά! Πήρα κατάλληλη ώρα!
18: Όχι, ποιος είναι?
17: Βασούλα μου, σήμερα δεν έχεις γενέθλια?
18: Όχι.
17: Αχ, καλέ, τι γνώμιζε η γιαγιά της Ράνιας, καλέ, με του Κωνσταντίνου ή της Ράνιας, καλέ.
18: Ναι, καλά είσαστε?
17: Καλά είμαι, παιδί μου. Τι, η μαμά του Κωνσταντίνου δεν είσαι, με τα παπούτσια?
18: Ναι.
17: Του Κώστα. Πώς τα μπέρδεψα, καλέ, είχα γενέθλια εγώ σήμερα εδώ. Λέω, θα την πάρω, μη πειράνια, πάρτι, μην τρέπεσαι.
18: Δεν πειράζει.
17: Καλά, μήπως ενοχλώ, κορίτσι μου, να κλείσω?
18: Δεν με ενοχλείτε.
17: Ο Κώστας καλά είναι, από το πίτσι παίρνω, από το πίτσι.
18: Η Ράνια καλά είναι?
17: Καλά είναι το κορίτσι μου, δεν το βλέπω πάνω στις πίστες. Είναι, χορεύει, κουρουπιδάει, κάνει Ράνι. Είναι με το σαμπάνι, πώς το λένε, το παιδάκι στην Αθήνα, καλέ, κάτω.
18: Στην να είναι καλά και...
17: Και εσείς, ο Κώστας, τι κάνει, καλέ? Αχ, τι καλό παιδί, τι στόπα, μην το χάσεις! Μην το χάσεις αυτό το παιδί! Τέτοιο διαμάντι, τέτοια έκπληξη, τέτοια αυτά, το χάσε.
18: Το χάσε,
17: δηλαδή.
18: Θα βρει άλλο,
17: αλλά βάσο μου, δεν έχουμε γνωριστεί. Το σταυρό μου έκανα τέτοιο παιδί, λέω, μη το χάσεις, πούτε. Το χάσε, δεν τρελαθώ. Πάντα του βάζω στις προσευχές μου, τον ξεματιάζω τον Κώστα. Τι κούκλος.
18: Τι κούκλος,
17: τι Κυλιακή, τι αυτά. Κούκλος. Είναι ελεύθερος ο Κώστας? Γιατί και εγώ μόνη είμαι.
18: Μόνη είσαι?
17: Να
18: έχετε βρει κάποιον για παρέα.
17: Τι να βρω τώρα εδώ, οι άλλοι είναι γέροι. Εγώ δεν θέλω γέρους, εγώ είμαι τρελιάρα.
18: Σωστό και αυτό, τι να τον κάνετε το γέρο.
17: Βάσο μου, πολύ χάρηκα που σ' άκουσα.
18: Να είστε καλά.
17: Και να σου πω ότι ο γιος σου, ο Κώστας, εδώ μας έστειλε ένα μήνυμα στο Σφαίρα για να σου πούμε
19: χρόνια πολλά.
20: Χρόνια πολλά!
17: Κι ας μην έχεις γενέθλια!
21: Καλέ, πώς δεν έχει γενέθλια? Εμένα ο Κωνσταντίνος μου έγραψε ότι έχετε γενέθλια σήμερα και ότι πάντα τα ξεχνάνε.
17: Έχετε?
18: Έχω.
17: Τότε γιατί μας είπατε όχι?
16: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
15: Αλφα FM. Μίξ.

Λες και σε έβαλε ο διάβολος, αυτός ο πάνοπλος. Είναι πνεύμα κι αλάτι στις πληγές μου. Κάθε βράδυ υποθύμαγα, μα σε περίμενα. Μα στείλει ο τώρα ήρθε η σειρά σου. Με γονάτισες και μ' αφήσες.

Alpha FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Δύναμη,
3: εμπειρία,
2: γνώση,
3: εξειδίκευση.
2: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
2: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
3: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
2: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831050383 και 6974-901-553.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
4: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
5: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
4: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
5: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
6: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
7: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
8: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
9: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
8: Ο ηγέτης στο νερό.
10: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπίλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
11: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
12: Άκου δυνατά.
13: Άκου μοναδικά.
14: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
15: Ναι.
16: Καλημέρα, παιδιά.
15: Καλημέρα. Τι ευχάριστος άνθρωπος που ακούγεσαι εσύ.
16: Είμαι η Βίρνα.
15: Γεια.
16: Βίρνα.
15: Υδρακού. Βίρνα.
16: Να χαίρεσαι.
15: Ευχαριστώ πολύ. Βίρνα. Πού χάθηκες, Βίρνα.
16: Μεγαλώνω και ομορφαίνω.
15: Η Giant υπάρχει ακόμα.
16: Ναι, Δράκο.
15: Ναι, Δράκο.
17: Ναι, Δράκο.
15: Από πού βγαίνει το όνομά σου, Βίρνα μου?
16: Βασιλική Μαρία.
15: Βασιλική Μαρία και το λένε Βίρνα.
16: Ναι.
15: Το εγώ το έπαθα αυτό σε φίλο που λεγόταν ο ένας ο πεθερός Λουκάς και ο άλλος Νίκος. Και τον ονομάζει Λουκάνικο. Έπεσε στην περίπτωση του παλικάρι.
14: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
11: Αλφα FM
12: 104,7. 104,7.
13: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
18: Όλο θα κι όλο υπόσχεσαι πολλά.
13: 104,7.
12: 104,7.
11: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
14: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
16: Ναι.
19: Καλημέρα, κύριε Ελένη. Και χρόνια πολλά.
16: Αγόρι μου. Αγόρι μου.
15: Ποια είστε καλέ εσείς που είστε τόσο γλυκιά?
19: Λένε, χρόνια πολλά, χιλιόχρονη.
16: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγόρια μου.
15: Τι κάνεις, κοριτσάρα μου?
16: Σ' αγαπώ πολύ.
14: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
12: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.
4: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Σφαίρα Μίξ by Valentino. Non-stop.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
4: 28310 24111
3: και www.mbs.com.gr.
4: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
6: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
5: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
6: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
5: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
6: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
5: Αλήθεια!
6: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
5: Περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
6: Για την κόρη σου.
5: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
6: Γράφε. 2831-030-250.
5: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
6: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
5: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-30250, σωστά?
6: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
5: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-30250 για το ραντεβού. Τέλεια.
6: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
8: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
11: Καλημέρα, είμαι στον αέρα.
12: Ναι,
13: είστε
12: σε κάποιο αεροπλάνο.
13: Ρίξτε κάτι πάνω σας γιατί κάνει λίγο κρύο σήμερα.
11: Χρόνια πολλά, Γρηγόρη.
14: Χρόνια πολλά, ποιος είναι?
11: Δεν το πιστεύω, είμαι η Μοίρα, είμαι από Αλβανία.
14: Είσαστε η Μοίρα?
13: Η Μοίρα από την Αλβανία.
12: Ήρθε να με πάρετε.
14: Κρύψου.
12: Μοίρα μου, εδώ είμαι, Αγίους Αναργύρους. Αν είναι, ήρθε η ώρα. Κάτσε μωρή κοπέλα λίγο να μιλήσει, έλα Μοίρα μου.
11: Θέλω να πω ότι έχω περάσει πάρα πολλά εδώ στην Ελλάδα, αλλά όταν ακούς πέρα.
12: Άρε Μοίρα.
11: Τα πένα όλα.
12: Σου εύχομαι το παιδάκι σου να μεγαλώσει υπέροχα, να περάσετε μια υπέροχη ζωή και εύχομαι έτσι να χαμογελάσεις και τα επόμενα χρόνια να είναι πολύ όμορφα για σένα. Σε ευχαριστώ που μπήκες στον κόπο να πάρεις.
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
9: Αλφα FM
15: 104,7. 104,7.
13: Συντονίστηκες?
16: Κόλλησες.
17: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: είναι να είμαι κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Έχω τα αστέρια μας ψηλά σαν φυλαχτό.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέας στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
5: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Ηλεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
6: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον πεδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
8: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής. Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
8: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Και
10: κύριέ μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
11: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
12: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
15: Άκου δυνατά.
16: Άκου μοναδικά.
14: Αλφα. Για να την ακούσεις.
17: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
18: Ναι, ναι, γεια σας, μια παραγγελία θέλω να κάνω. Κοτόπουλο θέλω στήθος στον ατμό, βραστά λαχανικά και λίγο ρύζι θα ήθελα.
19: Ωρο, να στείλουμε.
20: Είμαι ο Γιάννης και είμαι μαλάκας. Είμαι η Βούλα και τα έχω με το Γιάννη. Μαλάκας με Βούλα. Πρόσεχε, μην τραβάς το σεντόνι και με ξεσκεπάζεις ρε παιδάκι μου. Sorry. Αποσεντονίστηκα.
21: Άντε, αυτό το οποίο σου εφερλίστη είπε αυτό.
20: Αλήθεια.
21: Όχι, πλάκα κάτω. Τσέλσι είναι ομάδα της Premier League. Το ξέρετε όλοι, έτσι. Αλλά είναι και όταν η Λερισαία μάνα ρωτά το μπαμπά, ο μικρός έλυσε τις ασκήσεις στο σχολείο.
22: Τσέλσι.
20: Οδηγούσα λοιπόν στη Νέα Υόρκη, παιδιά, με 190 χιλιόμετρα. Από πίσω μπατσικό φώναζαν. Pull over, pull over.
21: Σιγάρε, παιδιά, δεν έχει κρύο και με το φουτεράκι μια χαρά είμαι.
23: Και down slowly.
22: Παιδί μου, ποιος έγραψε το θάνατο του Εμποράκου? Ο Τσίπρας, κύριε.
18: Καλό. Έχω και το δικό μου που δεν μπορεί να μιλήσει γιατί ήρθα από τον οδοντίατρο και μιλάω και απαντάω μόνη μου.
21: Είναι η καλύτερη μέρα της ζωής μου.
22: Και ρώτησε η πηγολαμπίδα το Θεό, το φως πού να το βάλω?
21: Πάντως πιστεύω ότι το σπανακόρι σου πρέπει αρχικά να ανακαλύφθηκε σαν τύπο βασανιστήριο.
20: Ναι.
21: Έτσι δεν είναι? Σαν να θα μιλήσεις? Όχι. Φέρ' τώρα πια το σπανακόρι σου.
22: 1,76 σεξοβόμβα. 1,60 σεξονάρκι. 1,50 σεξοκροτίδα.
17: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
24: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
6: Αν χαλάσει όμως...
5: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
7: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
0: Α στους 104,7.
8: Με σπάει Βαλεντίνο.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Πρωινό σφαίρα.
4: Εγώ γκούγκλαρα που έχει καταφύγιο τώρα εδώ και μου έβγαλε ένα μεζεδοπολείο ζερί το καταφύγιο.
5: Πρωινό σφαίρα 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται Αλφα FM
5: 104,7.
6: Συντονίστηκες?
7: Κόλλησες.
8: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
9: Και έχω αποφασίσει τι θα πάρω σήμερα. Θα καλέσω Ρωσίδα μπαλαρίνα απαράμιλης ομορφιάς με απίστευτες αναλογίες. Κάνε
10: φεντόρομα, πώς τη λένε αυτή που ήρθε τώρα?
9: Αγγελικό πρόσωπο και φίνους τρόπους.
10: Πώς τη λένε?
9: Δεν λέει όνομα, θα τη ρωτήσω.
11: Παρακαλώ. Παρακαλώ, ποιος είναι τηλέφωνο?
9: Ναι, καλημέρα. Ναι, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
9: Έχω καλέσει Ρωσίδα μπαλαρίνα απαράμιλης ομορφιάς.
11: Ωραία, Ρωσίδα μπαλαρίνα φετόραβα.
9: Όταν λες...
11: Μισό λεπτό, ναι, κάνει πιρουέτα.
9: Ναι.
11: Όχι, τραβανί. Έκανα μια πυρουέτα γύρω.
9: Αυτό με έφτιαξε τώρα.
11: Είμαι εμένα. καρισματική κορεύτρια.
9: Πόσο ετών είσαι?
11: 62.
9: Τι 62?
12: Άντε Παναγία, να περάσετε καλά.
11: 62 χρόνια.
12: Με το όρομα.
9: 62 χρόνια. Είμαι
11: η παλιά κορεύτρια Μπολσόη. Μισό λεπτό κάνει μια άλλη πυρουέτα. Τριπλό όλο πήγαινε από σου καρίστρα. Τάνια μα άντρα.
9: Λοιπόν, όχι, Φετόρωβα, θα σε κλείσω διότι στο καπάκι θα πάρω μια Ελληνίδα. Όχι, όχι.
11: Κλείσει, έχω αναμηνύσει.
9: Να σου πω.
11: Δούλευα πάρα πολλά χρόνια για το κόμμα. Έχω έρθει με αποσπασία τώρα υπουργείο.
12: Είναι κομμουνίστρια αυτή.
11: Με τα μπρόσια, τα μπρόνια, τα θύτα. Ρίτα, τσισίτρα, πυρουέτα, βράδυ.
9: Λοιπόν, Φετόρωβα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν με άναψε. Γεια.
11: Εσύ δεν το τίποτα υπηρεαλίστηκε, ε.
8: Πρωινό σφαίρα 102,2.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Α, στους 104,7.

0: FM. Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Ακούει κανείς, α!
2: Ακούει! Ακούει κανείς!
1: Ακούει κανείς λοιπόν εκεί έξω που αυτή τη στιγμή τώρα που υπάρχουμε και μιλάμε
3: φοράει γυναικεία εσώρουχα
1: ή αν είναι γυναίκα
3: ανδρικά εσώρουχα.
1: Νάτος!
4: Παρακαλώ!
5: Καλημέρα!
1: Νάτος!
4: Όπα, Νάτος!
2: Καλημέρα!
1: Έλα, Χρυσό μου!
3: Κομμένος ακούω!
1: Με μένα μιλά! Πώς λένε?
5: Καλημέρα, με λένε Τάσο!
1: Έλα, ρε Τάσο!
2: Γεια σου, Τάσο!
1: Είσαι πολύ μπρουτάλ, Τάσο! Μήπως έχεις πάρει κατά λάθος ή έχεις ακούσει την ερώτηση?
5: Έχω ακούσει την ερώτηση για το εσώρουχο, λέει.
1: Ωραία, και τι
6: σου? Για πες μας τη δική σου εμπειρία τώρα, αυτή τη στιγμή.
5: Όχι τώρα αυτή τη στιγμή, παλιότερα είχα πάρει ένα ζευγάρι εσώρουχα για τη γυναίκα μου δώρο.
1: Ωραία.
5: Αλλά σκέφτηκα να το δοκιμάσω εγώ πριν το δώσω.
1: Τώρα σταματήσω να μιλήσω εγώ μαζί του. Και τι, καταρχάς πες μας πως ήταν τα εσώρουχα.
5: Ήτανε μοβ με δαντέλα.
1: Από κάτω η δαντέλα ή από πάνω?
2: Με δαντέλα ήτανε.
1: Ναι, ρε, έτσι μιλάμε εμείς.
6: Δαντέλα είναι, ρε.
1: Δαντέλα λέμε.
6: Ήτανε στριγκάκι κάτω ή υπήρχε ύφασμα να μου?
5: Όχι, όχι, δεν ήτανε στριγκάκι, γιατί ζήλευα εκείνη την περίοδο.
1: Σωστό.
6: Αμάν.
2: Τι σημαίνει, και την έντυσες
6: γενοβέφα την κοπέλα να μου?
1: Η γυναίκα σου σε είδε ότι τα φόρεσες?
5: Όχι βέβαια.
6: Όχι παιδιά.
5: Ούτε το έχω πει, μόνο σε εσάς το λέω.
6: Έτσι και καλό θα είναι να μείνει μεταξύ μας.
1: Δεν τα κρατάς κρυφά αυτά.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM 104,7.
7: 104,7.
8: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
0: Αλφα FM
8: 104,7.
7: 104,7.
8: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
1: Πρωινό Σφαίρα. Μου γράφει όλες πόσα κιλά είσαι, Γρηγόρη? Του λέω, δεν σου λέω. Μου λέει, πες μου μόνο τα τρία πρώτα.
2: Βλέπεις αυτά?
1: Έξυπνο, αλλά δεν σου λέω.
9: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: ερωτήσεις και μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Γιόλο! Πρωινό σφαίρα!
5: Ξέρεις γιατί υπάρχει φίλε?
6: Για πες.
5: Γιατί τα κρατάω όλα μέσα μου. Γελάς εσύ.
4: 6 με 7, 8,
7: 9,
4: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.

FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι
2: ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια σαντέρο ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Μην εμπιστεύεστε πάντως ποτέ άνθρωπο κάτω από 70 κιλά.
6: Γιατί βρε Γρηγόρη μου τώρα.
5: Γιατί για να κρατήκετε τόσο μακριά από το φαγητό, φανταστείτε για το τι είναι ικανός να κάνει, να πούμε.
6: Χθες
5: μιλούσα με ένα φίλο μου στην Αμερική. Είχα πάρα πολλά χρόνια. Αυτός ζει στο Όρεγκον. Είχε εκεί πέρα μια Ελληνίδα δίπλα που δεν ήξερε τι δουλειά κάνω. Της λέει, είναι ωραίο παιδί, λέει ο Γρηγόρης. Να ξέρεις, είχε επιτυχίες πάρα πολλές και στα νιάτα του. Είχε, λέει, ένα λέγιν, ένα αυτό. Είχε, μου λέει, πάρα πολύ ωραία. Μιλάω κάποια στιγμή μαζί της, ανταλλάσσουμε και τηλέφωνα.
6: Ανταλλάξετε και τηλέφωνα.
5: Ανταλλάξετε και τηλέφωνα και μου λέει αυτή, στείλε μου μια φώτο να έχω μια εικόνα.
6: Ναι.
5: Και της έστειλε τον Άγιο Σπυρίδωνα. Μεγάλη χάρη του.
6: Μεγάλη χάρη του. Θέλει εικόνα το κορίτσι.
0: Αλφα FM 104,7.
7: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Γιώργο! Έλα! Ήρθε το τσάο!
0: Τα νέα της ημέρας.
6: Αχτουγ Σίγβερ Τσάιτουγκ! Κατιούσες φεύγουν από το μακρινό Αφγανιστάν προς τα λιβάδια της Τουλίπας.
7: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
6: Καλημέρα, αλλά κατιούσες φεύγουν.
7: Το
6: Αφγανιστάν σημαδεύουν το τρίγωνο της Τουλίπας.
7: Λέτε κύριε Γιώργο, είσαστε στα καλά σας πάλι πρωί-πρωί.
6: Γενεάρης να γουστάρεις, γράφει ο τρομερός μαχητής, ο οποίος συντάσσεται κατά του Ισλαμοφασισμού.
7: Για τη σφαίρα σας είπαμε να έρθετε.
6: Μαχητής κατά του ISIS από την Πηλαία Θεσσαλονίκη κατεβαίνει στο Αφγανιστάν αυτή τη στιγμή.
7: Να μην σκεφτώ τι σας είπαμε.
6: Διαγράφει τις σημαίες του Ισλαμικού κράτους και γράφει Θεός είναι μόνο ένας ο Άρης. Αυτοί είμαστε.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.

0: Alpha FM.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
3: Χέρια, χέρια να βλέπω.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Εγώ γράψα ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Μπορώ να σας πω μόνο την αρχή και το τέλος. Ξεκινάει το μυθιστόρημα και λέει: ο μαύρος υπότης,
5: ναι,
4: ανέβηκε στο άσπρο του άλογο. Και το βιβλίο τελειώνει, 150 σελίδες, ε.
6: Ναι.
4: Και το βιβλίο τελειώνει, ο μαύρος υπότης κατέβηκε το άσπρο του άλογο.
6: Η διάρκεια ποια είναι?
4: Μέσα στο βιβλίο.
6: Ναι.
4: Τι γράφω?
6: Ναι.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς